www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfeelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο Nightfeel Radio είναι 4.

0: www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό
1: I feel radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

χρόνια. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: I'm anxious. Of course you have.
1: Αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένει. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfeelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο Nightfeel Radio είναι 8.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: κάνει, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 9.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Hey, this is radio station WSKEE. We're taking calls on the wish line, making your wacky wishes come true.
2: Hello, I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat, a six-form.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. Nightfill Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίστε.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeelRadio είναι 12.

Στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι μία.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγιος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: www.ifeelradio.gr. Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. ifeelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 2.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάνος Tales με τον Πάνο Νταντή στο I Feel Radio. Ως τις 8. Με τον Πάνο Νταντή στο I Feel Radio. Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ. Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
1: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου και αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: get up. We only play the hits.
1: Και το ταξίδι ξαναρχίζει. Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ στο Night Feel Radio. Μαζί σας το Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια. Εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπος ζωής. So keep on rocking.
2: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
3: I Feel Radio. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Πάνω Tales με τον Πάνω Νταντή στο I Feel Radio. Ως τις 8. Με τον Πάνω Νταντή στο I Feel Radio.

0: καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγιος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 3.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρες, καλησπέρες και σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν, iFeel in Time, η Alex, συντονισμένη πάντα και μόνο στον iFeel Radio. Σήμερα έχουμε υπέροχη χρονιά, όπως όλες άλλωστε. 2005 λοιπόν σήμερα. Ξεκινήσαμε με υπέροχο remix δύο υπέροχων τραγουδιών παλαιότερων χρόνων όμως. Το remixάκι όμως βγήκε το 2005 και έτσι το επιλέξαμε με αυτό να ξεκινήσουμε. I Feel In Time λοιπόν δεν είναι μόνη της. Έχει μαζί της το Get Taxi, την εφαρμογή που πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα μέσα από το tablet, το κινητό ή τον υπολογιστή σας εγκαθίσταται την εφαρμογή και μπορεί να καλέσετε το ταξί και να σας πάει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα εκεί που εσείς θα επιλέξετε. Δεν πληρώνετε τίποτα για όλα αυτά. Φυσικά θα πληρώσετε διαδρομή. Κάτι να δώσουμε κι εμείς. Αν χρειάζεστε πληροφορίες, κορίτσια μου στο τηλεφωνικό κέντρο πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα θα σας εξυπηρετήσουν. 210-6495-095.

Λοιπόν, για να πούμε μια γρήγορα καλησπέρα στα παιδιά που είναι ήδη στο chat του iFeel Radio. Καλησπέρα στον Gardener, τη Φοφό και τον Διονύση από χώρα Μεσσηνίας, την Αμελή που είναι χαμογελαστή σήμερα, τον Άρη, την Πανίνα Καρύδη, τον Κώστα, τη Ρόζα, τον Στέλιο, το Music Passport που ακολουθεί αμέσως μετά, την Κατερίνα, τη Μαριάνθη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Κυριάκο για το υπέροχο δίωρο που μας χάρισε πριν και πήραμε σκυτάλι για να κουνηθούμε λίγο παραπάνω εμείς. Λοιπόν, τι ακούμε τώρα, ακούσαμε μάλλον Sings μαζί με Justin Timberlake, Charlie Wilson και φυσικά Snoop Dogg έδωσε και αυτός κάτι της στο κομμάτι αυτό. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με Backstreet Boys, οι οποίοι έβγαλαν ένα πολύ ωραίο δίσκο το 2005. Από αυτό επιλέξαμε εμείς να ακούσουμε σήμερα το Incomplete.

Λοιπόν, Robin Williams 2005, Tripping έβγαλε τότε. Tripping ακούσαμε κι εμείς. Όσοι θέλετε βέβαια να το ακούσετε λίγο περισσότερο, λίγο καλύτερα, λίγο πιο κοντά και λίγο live, 20 Ιουνίου, Terra Vibe, Μαλακάσα, Rockwave Festival. Είναι η δεύτερη μέρα, ας πούμε μέρα, το δεύτερο event που έχει διοργανώσει το Rockwave Festival για φέτος. Μαζί με την Kovacs, λίγο πριν, θα ανοίξει την, ξέρω πώς το πω, τη συναυλία. Robin Williams θα αναλάβει αμέσως μετά, φαντάζομαι γύρω στις 10-10.30, όταν θα έχει αρχίσει να γεμίζει πια ο κόσμος, να είναι ασφυκτικά γεμάτος. Ελπίζω για το καλό του. Συνεχίζουμε με Anastasia, Heavy on My Heart.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Anastasia, Heavy in My Heart. Και αμέσως μετά σκητάλη ποιος παίρνει. James Blunt έβγαλε και αυτός το δίσκο του 2005. Θυμάστε, ήταν η μεγάλη του επιτυχία το 2005. Αμέσως μετά εξαφανίστηκε, πήρε ένα εξοχικό στην Ίμπιζα. Πήγε για κανένα δύο χρόνια να σκεφτεί. Μόλις έφαγε τα λεφτά λοιπόν το πρώτο δίσκο, αποφάσισε να ξαναγυρίσει. Νομίζω γύρω στο 2008 ή 2009 έβγαλε την επόμενη δουλειά του. James Blunt λοιπόν, You're Beautiful.

Είδατε, σε κάθε τραγούδι έχουμε να πούμε και την κακιούλα μας. Είπαμε λίγο για τον Robin Williams, είπαμε λίγο για τον John Blunt. Ό,τι μπορούσαμε, είπαμε. Λοιπόν, Natalie Imbruglia, λοιπόν, μας λέει Shiver από το 2005 και αυτή. Ένα όμορφο κομμάτι. Πάμε με αυτό να προχωρήσουμε προς το πρώτο μας ημίωρο. Έχουμε άλλο ένα κομμάτι το οποίο θα κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Νάταλι Μπρούγκλια και το Shiver. Θα περάσουμε αμέσως μετά σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη, μεγάλο και σε αξία και σε ηλικία. Johnny Hallyday, λοιπόν, έβγαλε το 2005 ένα άλμπουμ. Δεν θα σας πω τον τίτλο, δεν θα τα καταφέρω. Λοιπόν, το θέμα τέλος πάντων του άλμπουμ είναι My Most Beautiful Christmas στα αγγλικά, τα αγαπημένα μου Χριστούγεννα. Μιλάει λοιπόν για κάποια Χριστούγεννα που πέρασε μαγικά με κάποιον άνθρωπο τον οποίο αγαπά πολύ. Πολλοί λένε ότι το τραγούδι αυτό δεν αφορά γυναικείο πρόσωπο, αλλά την οικογένειά του και κάποια μέλη, ίσως πιο συγκεκριμένα της οικογένειάς του. Πάμε να το απολαύσουμε, μια υπέροχη μπαλάντα. Με αυτό θα κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο και θα επανέλθουμε, αλλά για 2005 θα επανέλθουμε δυναμικά.

0: καλύτεροι στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. Κάθε Τετάρτη 7 με 9 ακολουθήστε τον Γιώργο Πέτρου. Παντετέ ή αλλιώς ένα ταξίδι ανάμεσα σε μουσική και επικαιρότητα. Μόνο στο iFeel Radio.
1: Ακούω iFeel Radio.

0: music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. I feel in time, η Alex, συντονισμένη πάντα και μόνο στον I feel radio. Μπήκαμε πολύ πολύ δυναμικά. 2005, Lonely, Insomniac, Faithless, Tomcraft, όλα μαζί. Όλα μαζί πέφτουνε, παίζουνε για σας. Θα τα αφήσουμε όμως πίσω για να δούμε τι έκανε η βασίλισσα της pop το 2005. Μαντόνα λοιπόν κυκλοφόρησε το Hang Up. Το ακούμε λοιπόν με ένα βίντεο κλιπ το οποίο επίσης συζητήθηκε. Συζητήθηκε γιατί η Μαντόνα εμφανίστηκε παρόλη την ηλικία της με ένα ροζ κορμάκι, κορμάκι γυμναστικής και ένα μαύρο κάλσον, αν θυμάμαι καλά. Οπότε όλοι βρήκαν χρόνο και λόγο να πούνε για το σώμα της, για την υγιεινή διατροφή και την γυμναστική που κάνει ή ό,τι άλλο τέλος πάντων κάνει. Καλησπέρα και στον ράπερ που μπήκε στην παρέα μας.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Βασίλισσα της Pop, η οποία κατάφερε και το 2005 να βγάλει μια επιτυχία, αξιοσημείωτη και αξιοσέβαστα, έλεγα επίσης. Λοιπόν, Gorillaz, Feel Good, μας λένε αμέσως μετά. Good evening, Sheila. Καλησπέρα και στη Sheila που μπήκε στο chat μας. Και συνεχίζουμε δυναμικά για το 2005.

Λοιπόν, αυτή ήταν Gorillaz, Feel Good. Αμέσως μετά έρχεται Juanes και Tengo la camisa negra, μας λέει. Το ακούμε, ευχάριστο, και λέμε αχ, τι ωραία λόγια θα λέει αυτός ο κύριος. Και όπως αυτός ο κύριος μιλάει για ένα μαύρο πουκάμισο, για τη μαύρη του τη μοίρα και πολλά πολλά άλλα. Λέει λοιπόν ότι την έχασε. Τώρα δεν τον πειράζει, αλλά κάποτε νιώθε πάρα πάρα πολύ χάλια. Σαν τον μαύρο το πουκάμισο, κάπως έτσι τέλος πάντων. Αυτό προσπαθεί να μας πει. Είναι αυτό που λέω κάθε φορά, ότι μερικά τραγούδια που δεν ξέρουμε τη γλώσσα, καλύτερα ίσως να μην τα μεταφράζουμε. Εγώ πιστεύω ότι μίλαγε κάτι πάρα πολύ χαρούμενο. Οπότε διαγράφω ότι έμαθα και το ακούω χαρούμενα. Καλησπέρα και στο Λευτέρη που μπήκε στο chat.

Λοιπόν, tengo la camisa negra, μας είπε ο κύριος, ο κύριος ποιος, ο Χουάνες. Και έρχεται τώρα η Σακύρα. Να κλείσει, υπάρχει η ένδειξη chat με το όνομα και ένα nickname σας, ό,τι θέλετε εσείς, έχετε σε επαφή μαζί μας. Πάμε λοιπόν, Σακύρα και La Tortura.

αλήθεια για όσους θέλουν να ξέρουν τα λόγια τι λένε. Ναι, είναι διάθετα, είναι χαρούμενα και είναι αισιόδοξα. Η ζωή μας λοιπόν, αν τη δούμε στο μέλλον, θέλουμε να τη δούμε χαρούμενη, θέλουμε να ψάξουμε τα ωραία πράγματα, θέλουμε να ονειρευτούμε και να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Αυτό μας λέει ο Έρος, συμφωνούμε απόλυτα και προχωράμε.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Έρος Ραμαντζότη με ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο και υπέροχο τραγούδι. Αμέσως μετά έρχεται η Kelly Clarkson, η οποία έβγαλε τη μεγάλη της επιτυχία το 2005, Because of You. Νομίζω από αυτό το κομμάτι έγινε ιδιαίτερα γνωστή. Αγαπημένο μου λοιπόν τραγούδι, θα το μοιραστούμε μαζί και θα κλείσουμε με αυτό την ώρα μας. Τα λόγια θα τα βρείτε, είμαι σίγουρη.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Your online radio. The new online radio that makes you happy. www.ifeelradio.gr.
1: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
1: I Feel Radio.
3: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 4.
4: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Ακού και νιώσε.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Guess who? J to the low, F to the A B, ho, yeah, ho, yeah.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. I feel in time, είμαι η Άλεξ, συντονισμένη πάντα και μόνο στον I feel radio. Ξεκινήσαμε λοιπόν τρίτο ημίωρο, Jennifer Lopez και Get Right. Αυτό έβγαλε το 2005, αυτό επιλέξαμε, αυτό ακούμε. 9 και 5 λοιπόν λεπτά, πάμε σε ένα ημίωρο το οποίο θα είναι λίγο R&B, λίγο hip hop, λίγο rap, λίγο απ' όλα. 2005 άλλωστε είχε όλες τις μουσικές, τα πάντα όλα. Όλες τις χρονιές βέβαια λίγο πολύ ισχύει αυτό, εμείς τουλάχιστον έτσι επιλέγουμε να τις ακούμε. Θέλουμε να ακούμε όλα τα είδη και όλες τις μουσικές που υπάρχουν σε κάθε χρονιά. 50 Cent λοιπόν παίρνει σκητάλη, Candy Shop μαζί με Ολίβια. Χορεύτηκε πολύ, τραγουδήθηκε πάρα πολύ σε σημείο που είχαμε αρχίσει πια να το μισούμε, αλλά σε μια ανασκόπηση του 2005 δεν θα μπορούσαμε να το αφήσουμε απ' έξω. Πάμε λοιπόν να κουνηθούμε λίγο ακόμα.

Λοιπόν, νομίζω ότι όσο και να είπαμε ότι το είχαμε μισήσει εκείνη την εποχή από τόσες φορές που το είχαμε ακούσει, θέλαμε πάλι να το ξανακούσουμε. Τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα από μένα αλλά και από τα παιδιά στο chat. Λοιπόν, σκητάλη παίρνουν οι Black Eyed Peas, αγαπημένοι πολλών οι Fergie, έτσι γιατί μας αρέσει. My Humps θα μας πει.

Λοιπόν, και από τους ηχούς του Black Eyed Peas, να πούμε μια γλυκιά καλησπέρα στην Άννα Μαριλίτα. Και να πούμε ότι το Σάββατο είχαμε Eurovision. Μετά τη Eurovision τη τωρινή τα σχολιάσαμε, τα είπαμε, όχι μαζί μου, τα είπατε με άλλους παραγωγούς του iFeel Radio. Τα είπαμε το πρωί με τον Αργιώτη, τα ακούσαμε, τα διαβάσαμε στο site του iFeel Radio. Εγώ θα σας πω τι έγινε το 2005. Λοιπόν, 21 Μαΐου η Ελλάδα κερδίζει την πρώτη θέση στο διαγωνισμό τραγουδιού τη Eurovision με το τραγούδι My Number One σε ερμηνεία τη Έλληνα Παπαρίζου με στίχους Ναταλία Γερμανού και μουσική Χρήστου Δάντη. Λοιπόν, και μια και είπαμε, να πούμε και λίγα ποδοσφαιρικά ή λίγα αθλητικά τα οποία έγιναν το 2005. Θα σας πω μόνο ότι ιδιαίτερο και ό,τι αφορά την Ελλάδα. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο λοιπόν το 2005, κύπελλο πρωταθλητριών στην Κωνσταντινούπολη, Liverpool Milan 3-3. Το σημαντικό ποιο ήταν, 3-2 λοιπόν, έληξε το τελικό, συγγνώμη, 3-2 στα πέναλτι. Ήταν ένας από τους πιο θεαματικούς και ανατρεπτικούς τελικούς στην ιστορία, αφού η Liverpool έχανε στο ημίχρονο 3-0 και κατάφερε να εσωφαρίσει, αλλά και να κερδίσει στο τέλος. Λοιπόν, το αφήνουμε πίσω το ποδόσφαιρο, δεν θα πάμε παρακάτω, θα πάμε λίγο στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ του 2005, πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Ελλάδα-Γερμανία, 78-62. Μπράβο, κέρδισε η Ελλάδα. Με μια φουρνιά εξαιρετικών παιχτών, κατακτήσαμε το δεύτερο ευρωπαϊκό μας μετά το 1987. Όλοι θυμάστε τον τελικό του 87. Ας θυμηθούμε λοιπόν ότι και το 2005 κερδίσαμε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο ημιτελικός με τη Γαλλία έσπασε καρδιές, αφού προκριθήκαμε στο τελευταίο σουτ, ελαδάρα όπως πάντα. Λοιπόν, Παπαλουκάς, Διαμαντίδης μπήκαν στην τελική πεντάδα ως πολύ σημαντικοί παίχτες και MVP παίχτης για τη διοργάνωση βγήκε ο Γερμανός Ντίρικ, σωστά, Νοβίτσκι. Και σας έχω και άλλη μια κατάκτηση. Λοιπόν, στο πόλο λοιπόν, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών που έγινε στη Ρωσία, τον τίτλο κέρδισε η Ελλάδα από τη Ρωσία με 13-10. Νομίζω πιάσαμε όλες τις πρωτιές της Ελλάδας, μουσικά, ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, ακόμα και στο πόλο. The Pussycat Dolls λοιπόν, Don't You, μας λέει.

Λοιπόν, και πάμε σε ένα άλλο τραγούδι το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου πολύ ιδιαίτερο. Tupac μαζί με τον Elton John, Ghetto Gospel θα μας πούν. Ακούστε το, είναι πολύ ιδιαίτερο. Έχει δύο σημαντικούς καλλιτέχνες μαζί.

Λοιπόν, υπέροχο δίδυμο του Tupac Elton John για το gospel μαζί. Πάμε όμως ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά 21 Ιανουαρίου του 1989. Το 2005 όμως το πήρε ο Eminem και το συμπεριέλαβε στο άλμπουμ του. Για ποιο μιλάμε για τις Martika, το Toy Soldiers, υπό την υπογραφή του Eminem τώρα πια.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Eminem, Toy Soldier διασκεύασε τη Μαρτίκα που είπαμε από το 1989. Πάμε όμως σε μια άλλη διασκευή. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε 22 Φεβρουαρίου του 1966 από την Nancy Sinatra. Διασκευάστηκε λίγο αργότερα, πολύ αργότερα, ναι, πολύ αργότερα, το 2000 ξαναδιασκευάστηκε. Εμείς το ακούμε διασκευή του 2005. Jessica Simpson, λοιπόν, τραγούδισε These Boots Are Made for Walking. Και γιατί το τραγούδισε αυτό? Για τους λόγους του soundtrack της ταινίας The Dukes of Hazzard.

0: αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.
3: Your receiver as high as it can go.

0: Get up. We only play the hits.
1: Είμαστε στη σχολή χορού iDance Βίρονας και ακούμε πάντα
2: Απογευματάκι και φύγαμε!
1: Κάθε Πέμπτη στις 4 στο ifeelradio.gr και μετά από τις 6 χορεύουμε σε Latin ρυθμούς μέχρι και τις 10. Σας περιμένουμε στην παρέα μας.
3: Στο iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο για την εκπομπή I Feel In Time για την Alex, συντονισμένη πάντα και μόνο στον I Feel Radio. Σήμερα λοιπόν η χρονιά του 2005, ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο με Depeche Mode και Precious.

Χαλαρά ξεκινήσαμε με Depeche Mode. Έρχεται όμως ο Bon Jovi να μας ανεβάσει τη διάθεση. Have a nice day, μας λένε. Είναι λίγο βράδυ βέβαια, αλλά κομπούνα να ξημερώσει. Την επόμενη μέρα λοιπόν, have a nice day. Yeah.

Λοιπόν, αυτό ήταν το Bon Jovi και το Have a Nice Day. Πάμε λίγο να ρίξουμε τόνους, λιγάκι, ίσως λίγο. Λοιπόν, σκυτάλι πήρανε η Him και το Wings of a Butterfly.

Λοιπόν, να δούμε και τι άλλο έγινε το 2005, το οποίο δεν είναι και ευχάριστο. Τίποτα ευχάριστα δεν μένουν άλλωστε στι ανασκοπήσει. Το είχαμε καταλάβει αυτό και πέρσι που κάναμε την ανασκόπηση το 2014. Λοιπόν, 12 Φεβρουαρίου 2005, έκρηξη βόμβα έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την ευθύνη ανέλαβε τότε ο Επαναστατικός Αγώνας. 2 Ιουνίου στην Αθήνα, έκρηξη, 7 Ιουλίου στην Αγγλία. Σε ώρα αιχμής πυροδοτήθηκαν 3 βόμβες, 3 στο μετρό του Λονδίνου και 1 σε διόρροφο λεωφορείο. Δεν σα λέω θύματα κτλ. Λίγο πολύ ήταν περιπτώσει που τι ακούσαμε όλοι. 14 Αυγούστου, δυστυχώ, το Boeing 737 Κυπριακή εταιρεία Ήλιο πέφτει. Τι άλλο σα έχω? Άλλο τραγικό. 16 Νοεμβρίου αποφασίζεται να αλλάξει ο σχηματισμό συνασπισμού τη γερμανική κυβέρνηση και στι 22 Νοεμβρίου η Άγγελα Μέρκελ χρήζεται με το αξίωμα τη καγκελαρίου τη Γερμανία και από τότε μα καταδυναστεύει. Και επίση 31 Δεκεμβρίου η ελληνική υπηρεσία του BBC στην Αθήνα μετά από 66 χρόνια συνεχούς παρουσίας έχουν σιγάσει πολλά αργότερα. Λοιπόν, Green Day και Boulevard of Broken Dreams.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Green Day και Boulevard of Broken Dreams. Αμέσως μετά πάμε να ακούσουμε Nickelback, οι οποίοι θα μας πούνε για τις φωτογραφίες τους. Τις έχουν βάλει κάτω, τις μετράνε, τις ξαναμετρούν. Λοιπόν, φωτογραφίες θυμίζουν πολλά. Σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους όχι. Εμείς θα ακούσουμε τι έχουν να μας πούν οι Nickelback.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Coldplay. Και κάπου εγώ εδώ σιγά σιγά πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Η άλλη μια εκπομπή I Feel In Time έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όσους έμειναν στο chat μέχρι αυτή την ώρα μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ τον Μαντί, τη Φοφό με τον Διονύση, την Σίλα, τον Άρη, τον Κώστα, τη Ρόζα, τον Στέλιο, την Άννα Μαριλίτα που της έχουμε καλή επιτυχία στις υπόλοιπες των εξετάσεών της, τον Ράπερ, τη Μαριάνθη, τον Λευτέρη. Ευχαριστώ πολύ όσους μας άκουσαν σιωπηλά χωρίς να μπουν στο chat. Εμείς δεν θα δώσουμε ραντεβού για την άλλη Δευτέρα, διότι την άλλη Δευτέρα είναι κάτι του Αγίου Πνεύματος, νομίζω, και δεν θα έχουμε live εκπομπές. Θα δώσουμε ραντεβού για το I Feel In Time σε 15 μέρες από τώρα. Όμως επειδή θα σας λείψω και θα μου λείψετε, ραδιοφωνικά θα δώσουμε ραντεβού την 5η στις 6 ώρα, την ώρα του Γιώργου Πέτρου. Θα τον αντικαταστήσουμε. Μια έκτακτη εκπομπούλα λοιπόν μαζί την 5η στις 6 το απόγευμα. Θα σας αφήσω στα μαγικά χέρια του Βασίλη Μπαλά και Music Passport. Σήμερα έχει αφιέρωμα στο Classic Rock, πολύ Classic Rock. Φοβερές επιτυχίες, ριχνοκλεφτές ματιές και έτσι με σιγουριά σας λέω ότι ακούτε. Αύριο το πρωί από τις 12 η ώρα, Αρεζιώτης, Coffee Break. Φτιάχνετε το καφεδάκι σας, τα υπόλοιπα θα σας σερβίρει απλόχειρα μόνος του. Εγώ μετά θα σας αφήσω. 2005 λοιπόν έβγαλαν σιγκλάκι και οι Rolling Stones, οπότε δεν μπορούσαμε να τους αφήσουμε απ' έξω. Rolling Stones λοιπόν, Rain Fall Down. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ραντεβού είπαμε την 5η στις 6 ώρα. Να είστε καλά.

0: Sun Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. eiffelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο Eiffel Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι

Μην ξεχνάς ότι είσαι άνθρωπος. Είναι εντάξει να λυγίζεις κάποιες φορές. Απλώς μη μένεις για πάντα εκεί. Άφησε τον εαυτό σου να το νιώσει, να κλάψει, να ξεσπάσει. Και μετά στρέψε ξανά το βλέμμα σου προς το δρόμο που θέλεις να ακολουθήσεις.

0: Τα πέρα μπέλια τα ξέρεις?
1: Όχι, δεν τα ξέρω.
0: Τα πιο πέρα.
1: Αυτά και αν ξέρω.
0: Τα παραπέρα.
1: Τα παραπέρα ξέρω.
0: Καλησπέρα, Θεοδόρα.
1: Δεν μπορώ να εκφραστώ δηλαδή. Δηλαδή, συγγνώμη. Τη μία, γιατί δεν μιλάς. Την άλλη, γιατί χασμουριές. Γιατί έχεις λόξικα. Την άλλη, γιατί γελάς. Αποφασίστε τελικά τι θέλετε. Καλησπέρα, Σωκράτη.
0: Καλησπέρα σας.

0: Προσπαθούμε τουλάχιστον.
1: Προσπαθούμε. Έτσι να το θέσεις.
0: Να κάνουμε ραδιόφωνο.
1: Όχι ότι κάνουμε εμείς οι δύο ραδιόφωνο. Εμείς οι δύο προσπαθούμε να κάνουμε ένα ραδιόφωνο. Να κάνουμε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Αλλά επειδή ακριβώς την κάνουμε έτσι όπως την κάνουμε, γι' αυτό και μας αγαπάει ο κόσμος. Γιατί αν την κάναμε με τον άλλο τρόπο, δεν θα μας αγαπούσε ο κόσμος. Καταρχήν δεν θα ξέρω τι θα λέγαμε.
0: Make love, not work.
1: Βλέπεις.
0: Εγώ, τι να δω.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί του. 100%.
0: Τα ματάκια μου καλέ. Άωματος. Βοηθήστε τον ανοιχτό μάτι.
1: Γιατί. Δεν σου τα πειράζω τα ματάκια σου. Εγώ προσωπικά δεν σου τα πειράζω τα ματάκια σου. Κάποιος άλλος μπορεί. Εγώ όχι.

0: άγνωστη τώρα, δηλαδή. Δεν σ' άρεσε. Όχι, με είδες να χαγελάω.
1: Όταν μετά από 3 πιτόγυρα τρως μια πάστα, αυτό λέγεται συμπλήρωμα διατροφής.
0: Αυτό λέγεται θέλω λίγη ζάχαρη γιατί μου πες το ζάχαρη.

0: Άρη μου δεν βλέπει, είπε.
1: Όχι, δεν ακούω.
0: Όχι, δεν ακούει.
1: Για να πάρω το μηδέν. Λοιπόν, αν νομίζω ότι εσύ γίνεσαι αστείος, το έχεις ξεπεράσει κι εσύ. Και δεν πτωούμε. Ό,τι και να κάνετε, συγχύστηκα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θα ξανασυγχυστώ αυτή την εβδομάδα. Δεν θα σας κάνω το χατήρι να με στεναχωρήσετε. Δεν ασχολούμε μαζί σας. Είστε κακεντρεχείς να κάνεις μόνο σου εκπομπή, άμα θέλεις. Και την επόμενη φορά βίντεο θα τραβήξω εγώ σε σένα.
0: Θεοδόρα, να σου πω κάτι.
1: Δεν έχει, τι θες.
0: Μήπως είναι βαθμολογία που σου δίνει ο Άρης.
1: Γιατί πράγμα. Γιατί έχω μιλήσει καθόλου. Με έχεις αφήσει να μιλήσω. Βαθμολογία γιατί. Γιατί ότι δεν κάνω σωστά εκπομπή. Ναι, δεν κάνω καλή εκπομπή. Δεν χρειάζεται να μου το πει ο Άρης τώρα μετά από 14 χρόνια. Το έχω μάθει μόνη μου, πες. Μάλιστα. Τι θες, τον καιρό το πεις μόνος σου. Θα σε κάνω σου πω και καιρό.
0: Μα τον είπα πιο πριν.
1: Γι' αυτό, πες το και τώρα. Αφού μου πες και τον καλό μου τον καιρό, πες μου πες τον κακό, πες και τον καλό τώρα καιρό. Δεν το πάω όλη την εκπομπή έτσι.
0: Αποτεράκι, παιδί, αποτεράκι.
1: Μπορώ, δηλαδή, είμαι ικανή.
0: Και δεν είναι.
1: Το ξέρεις.
0: Κουρδιστό, το κουρδίζει που έρθει. Έτσι, δεν έχει μπαταρία. Δεν τελειώνει η μπαταρία. Όχι, κουρδίζει.
1: Ο Χριστιανός, ο Κακομοίρης, ο Χριστιανός, ο Σπύρος. Λέει, Μάρτον, μπορείτε λίγο να τη βγάλετε από την πρίζα. Δεν μπορώ άλλο. Να βγεις λίγο από την πρίζα, μου λέει, να χαλαρώσει, να ηρεμήσει. Αλλά δεν είμαι στην πρίζα.
0: Δεν χρησιμοποιείς ηλεκτρική ενέργεια.
1: Εγώ φορτίζω από τον ήλιο.
0: Με γρανάζια δουλεύεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Εγώ φορτίζω με τον ήλιο. Έχω πανελάκι πάνω στον εγκέφαλο. Θα πάει την ενέργεια από τον ήλιο.
0: Γιατί ο ήλιος κρύβεται μερικές φορές.
1: Και να κρύβεται, εγώ έχω απόθεμα.
0: Σε κουρδίζουν εσένα.
1: Λοιπόν, έστειλα κάτω στον μπαμπά μου ένα καινούριο ραδιοφωνάκι. Το οποίο είναι τόσο. Χωρίς με τα συγχωρήσεως, τόσο, εντάξει.
0: Λοιπόν, τραντζιστοράκι.
1: Ένα τραντζιστοράκι. Το οποίο, πρόσεξε με καλά, έχει δύο πανελάκια για να φορτίζει από τον ήλιο. Έχει μία τροχαλία έτσι. Το οποίο να φορτίζει εκεί. Λοιπόν, έχει φως,
0: παντός
1: έχει σιρήνα, έχει θέση για USB και έχει και τους σταθμούς. Λοιπόν, θα το στείλω κάτω στο μπαμπά μου για να το βάλει κάτω χαμηλά στο χωράφι στο ποτάμι, να το κρεμάζει πάνω στη σικιά για να έχει να ακούει εκεί τη μουσική. Γιατί αλλιώς την έβαζε από μακριά και έβγαζε το ηχείο στο παράθυρο από το σπίτι για να ακούει μέχρι κάτω. Και του λέω ρε παιδί μου, έτσι ακούγει όλο το χωριό μαζί. Και έβαζε τα υπηρώτικα, ξέρεις εκεί. Ας πούμε, μου λέει, θα μου στείλετε ένα φυσιολογικό φλασάκι. Γιατί ρε παπά, του λέω, πριν φύγεις σου δώσαμε φλασάκι με τραγούδια. Τα τραγούδια μου λέει που μου δώσατε, λέει, είναι τα αρβάνια. Έλα, τα αλβανικά. Δεν θέλω, μου λέει, τόσο βαριά. Κάτι άλλο, μου λέει, πιο ελαφρύ πυρότικο. Βάλτε και νησιώτικα, μου λέει.
0: Σταματήστε την, παρακαλώ, παρακαλώ.

0: 2,5 λεπτά μιλάγες. Στο λέω, λοιπόν, να το ξέρεις.
1: Και επειδή με ρώτησες για τον καιρό. Για τον καιρό, δεν με ρώτησες. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι από αύριο ξεκινάμε. Έχουμε 30, 31 μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Υπάρχουν κάποιες μέρες όμως που έχουμε έτσι λίγο ένα 40% ποσοστό βροχής, πιθανότητα βροχής. Αλλά όπως και να το κάνεις, έχουμε 30. Για όσους τώρα θα φύγουν το τριήμερο, εννοείται ότι μπορούν να βάλουν μέσα στις αποσκευές τους και κανένα μαγιό, καμιά πετσετούλα, καμιά ξαπλώστρα, κανένα
0: αργήσει.
1: Κάθισμα.
0: Και έχουμε αργήσει, σου λέω.
1: Έχουμε αργήσει να κάνουμε τι. Γιατί, τη Δευτέρα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα έπρεπε.
1: Την προηγούμενη δεν μπορούσα ούτε εγώ να πάω για μπάνιο. Αλλά θα πάω όμως αυτό το τριήμερο. Μπορώ. Θα σου πω όταν γυρίσω. Αν και σήμερα άκουσα ενημέρωση ότι στα παράλια της Εύβοιας έχουν μαζευτεί πάρα πολλές καφετί μοβ τρικολόρι, όπως είπε σήμερα ο Άρης
0: Μέδουσες,
1: και θα είναι δύσκολο να κάνει μπάνιο. Αλλά να λύσω το τέτοιο, γιατί δεν ξέρουν γιατί είναι τόσο έντονη αυτή την περίοδο. Να λύσω εγώ το φαινόμενο, έτσι. Είναι η εποχή που γεννάνε τώρα και βγαίνουν. Γι' αυτό είναι τόσο πολλές. Όσο περνάει ο καιρός θα λιγοστεύουν, γιατί θα φύγουν από τα παράλληλα, γιατί θα έχουν απλωθεί.
0: Πάντως,
1: στέγνωσα.
0: Για λίγο νεράκι. Πριν πας για μπάνιο, έτσι εκεί στην Εύβοια,
1: ναι,
0: λέω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ψάρεψε πρώτα μερικές μέδουσες.
1: Θέλεις να με
0: δεις ο τόπος.
1: Δεν μου λες, τρώγονται οι μέδουσες?
0: Δεν νομίζω, όχι.
1: Όχι, ε. Σε τίποτα, δηλαδή, ούτε σε καμία άλλη φυλή δεν τρώγονται.
0: Όχι. Δεν ξέρω. Να σου πω, δεν έχω κάνει άλλη φυλή.
1: Ξέρεις κάτι να μου πεις εμένα.
0: Δεν έχω κάνει άλλη φυλή.
1: Εσύ είναι παιδί μου, είσαι γνώστης, παντογνώστης, τα ξέρεις για όλους. Μπορεί στην Ασία πουθενά να τρώγονται. Ναι,
0: είναι αυτό που είπες.
1: Φωτεινός κιόλας παντογνώστης.
0: Φωτεινός, ναι, αλλά όχι παντογνώστη.
1: Φωτεινός τι είσαι?
0: Σκέτος, φωτεινός.
1: Δεν γίνει άλλο τραγούδι.
0: Φωτεινούλης. Φωτεινούλης.
1: Αγκαλίτσα Φωτεινούλης. Το θυμάσαι τον Αγκαλίτσα? Τον έπεσε αγκαλιά και φωτιζότανε.
0: Συνεχίσα, λέω να τα κάψει όλα σήμερα.

0: ξέρεις, δεν βλέπω τηλεόραση. Βλέπω τηλεόραση αποσπασματικά, θα έλεγα. Αλλά άμα κεντράρω έτσι κανένα μυστήριο, έτσι καμιά συνέντευξη μυστήρια, ξέρεις, με τα δικά μου τα έξω πραγματικά, έτσι, έξω καθημερινά, τίποτα έτσι, καμιά φιλοσοφία, καμιά σοφία, κανένα, έτσι ξέρεις, γιατί μου αρέσουν όλα αυτά.
1: Ωραία.
0: Τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν θυμάμαι, Σάββατο Κυριακή ήτανε, συνάντησα το μια συνέντευξη, δεν θα πω με ποιον, αλλά μίλησε για την επιγενετική.
1: Την έχεις αναφέρει πριν δύο Τετάρτες εδώ που μιλάγαμε στο στούντιο μέσα.
0: Ναι, είναι μια καινούργια επιστήμη, έτσι να πω, και θα παίξει τώρα τα επόμενα χρόνια, πιστεύω, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Τι μελετά αυτή η νέα επιστήμη, η επιγενετική, λοιπόν? Πώς οι εμπειρίες, οι πεποιθήσεις, οι σκέψεις και τα συναισθήματα επηρεάζουν την έκφραση των γονιδίων. Άκου. Τα γονίδια ανταποκρίνονται στη ζωή μας, δεν την ορίζουν. Και ο μεγάλος, ας πούμε, το νούμερο ένα επιστήμον, είναι ο Dr. Bruce Lipton. Ξεπερνά τα όρια των κοινοτήτων, αυτοεξέλιξης και ολιστικής θεραπείας. Γίνεται πολύς λόγος για τον κύριο Lipton.
1: Θες να το αναλύσουμε λιγάκι, έτσι, γιατί, okay, μας διάβασες κάτι, μας ενημέρωσες για κάτι, αλλά μήπως πρέπει λίγο να το συζητήσουμε.
0: Είδα, ήδη από μια εποχή που η επιστήμη ταύτιζε τη γονιδιακή σύνδεση με ευχή ή κατάρα, ο Lipton προχώρησε σε πειραματικές μελέτες που έφεραν την επιγενετική από τη θεωρία στο επίκεντρο της πραγματικής επιστημονικής συζήτησης. Σήμερα γνωρίζουμε από πολλαπλές έρευνες και μελέτες πως τα γονίδια δεν λειτουργούν απομονωμένα, αλλά επηρεάζονται άμεσα από το περιβάλλον, τις εμπειρίες και τα αισθητήρια σήματα που λαμβάνει ο οργανισμός. Σε έναν κόσμο που οι χρόνιες παθήσεις ολοένα και αυξάνονται, η γνώση αυτή αποτελεί μια σπουδαία και ανακουφιστική εξέλιξη.

0: και μια που πιάσαμε τα επιστημονικά θέματα, να σου δώσω και άλλη μια πληροφορία, όχι μόνο σε σένα, αλλά σε όλους.
1: Ναι.
0: Και μην ανοίγει το στόμα και μείνεις. Ο δόκτωρ Γιοσινόρι Ουσούμι, από τα μέρη σου, ξέρεις.
1: Γειτονάς μου.
0: Ιάπωνας.
1: Ναι, ναι, ναι, γειτονάς μου.
0: Ιάπωνας βιολόγος, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ, παρακαλώ. Ανακάλυψε ότι τα κύτταρα ανακυκλώνουν τα κατεστραμμένα στοιχεία τους όταν ο οργανισμός στερείται τροφής. Βραβεύτηκε για την αποδικοποίηση ενός εκ των ισχυρότερων μηχανισμών ανάπλασης, την αυτοφαγία. Τη διαδικασία δηλαδή όπου το κύτταρο τρώει τα ίδια του τα συστατικά για να επιβιώσει. Έχουμε ξεφύγει, σου λέω. Γεγγε, καταλαβαίνεις τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Εγώ απόλυτα.
0: Δηλαδή όλα αυτά
1: έχω
0: που ξέραμε,
1: πάρα πολλές όμως απορίες.
0: Όλα αυτά που ξέραμε,
1: ναι,
0: θα τα ξεχάσουμε.
1: Ναι, μέχρι να τα ξεχάσουμε όμως, δεν καλά μπορώ κάποια πράγματα
0: και,
1: να τα δεχτώ.
0: Και οι αρχαίοι τώρα, εντάξει, ήρθε τώρα ο Ιάπωνας εδώ και μας λέει αυτά που λέγανε και οι αρχαίοι. Δηλαδή γιατί είναι.
1: Μας έλεγαν οι αρχαίοι ότι όταν,
0: όταν στερείσαι τροφής, ναι, ο οργανισμός, ας πούμε, τρώει τα ίδια τα κύτταρα και έτσι μπορεί
1: τι
0: να.
1: Τρώει τα κύτταρα. Εγώ ξέρω ότι όταν δεν τρως,
0: να αναζωογονηθεί.
1: Εγώ ξέρω ότι κιόλα στην αρχή.
0: Πέφτει κάτω.
1: Όχι, πέφτει κάτω. Στην αρχή σταματάει να κάνει κάποια χρήση ο οργανισμός μέχρι να καταλάβει, γιατί σου λέει ότι εδώ έχουμε πέσει σε κατάσταση πολέμου. Έχουμε πείνα. Άρα δεν καταναλώνουμε τίποτα. Και μετά, όταν του δίνει κάτι, απλά καταναλώνει λίγο περισσότερο από αυτό που έχει αποθηκεύσει. Όχι από τα κύτταρά μου και τα γονίδια μου και όλα αυτά.
0: Αυτά που ήξερες να τα ξεχάσεις.
1: Γι' αυτό δεν αδυνατίζω, γιατί έχω τόσο πολλά κύτταρα δηλαδή εγώ.
0: Εσύ φας, δεν φας, δεν αδυνατίζω.
1: Εγώ δεν πρόκειται, δηλαδή, να σου πω και κάτι. Τα κύτταρά μου είναι καμένα. Δηλαδή τι τρώω, τα καμένα μου τρώω.
0: Ακριβώς.

0: Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfieldradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I Feel Fantastic με το Στέλιο και Σίσογλου.
2: 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
3: Ακούω I Feel

playing more music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Πρώτον, πες ο Σοκράτη να σε αφήσει να εκτονωθεί στον αέρα για να μην την πληρώσω εγώ. Δεύτερον, τα κύτταρα όντως είναι καμένα, άρα τι να φας. Και τρίτον, τα φωτοβολταϊκά να τα βγάλεις από κεφάλι σου. Εγώ τι να πω τώρα. Να πω πόσο ευτυχισμένη είμαι που είμαι με έναν τέτοιον άντρα. Με καταλαβαίνει, με γνωρίζει. Όχι, πες μου.
1: Καλησπέρα στο Σπύρο μας.
0: Τι να πω εγώ τώρα δηλαδή. Καλή δουλίτσα να πω εγώ. Συνέχιζα να μας ακούσει εκεί τώρα. Και θα τα πούμε το βράδυ.

0: Μου είπε ο γιατρός ότι πρέπει να αλλάξω διατροφικές συνήθειες και να τρώω ό,τι κολυμπάει. Άντε τώρα να μάθω τις πανσέτες να κολυμπάνε.
1: Σπάνει ψαρονεύρι να πάει.
0: Ψαρονεύρι είναι εύκολο. Το μαθαίνεις. Κολυμπάει.
1: Καμιά γοργονούλα.
0: Οι πανσέτες.
1: Πανσέτες τι να κάνω, δεν είναι.

0: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Τα γριογούρουνα.
0: Κολυμπάνε.
1: Κολυμπάνε, αμέ. Άρα η παρσετούλα να είναι από αγριογούρνο, παρακαλώ, και όχι απλό γουρούνι.
0: Μήπως βγάζουν και φτερά, μήπως πετάνε κιόλας.
1: Όχι, δεν μας είπες για υπτάμενα, μας είπες μόνο για θαλάσσια. Λοιπόν, το αγριογούρνο μπαίνει μέσα στη θάλασσα. Σε λιμνούλες, στα ποταμάκια. Εντάξει.

0: Πόσο χρονών είσαι? Δεν ρωτάνε ηλικίες. Καλά, πόσα κιλά είσαι τότε?
1: 42 χρονών.
2: Καλό. Καλό. Εντάξει. Εγώ θα προτιμούσα άλλη την ηλικία πάνω τα κιλά μου.
0: Να καλησπερίσουμε και τα παιδιά εδώ στο chat, στο δωμάτιο επικοινωνίας του iFree Radio. Και να σας πούμε ότι εύκολα και γρήγορα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ιστιοσελίδας μας ifiradio.gr.
2: Ιστιοσελίδας μας, θα σηκώσουμε ιστιό, μας πάρουν τα αέρα σαν πανιά.
0: Πανιά. Κλικάροντας την ένδειξη chat. Καλησπέρα στον Άρη μας. Set me free. Καλησπέρα στον Γιώργο Πέτρου, πατεντέ, ακολουθεί στις 7 η ώρα. Καλησπέρα και στον Νικόλα μας, στο στρατηγό.
2: Και στους εκτός chat, ξεχνάς.
0: Εκτός chat, έχουμε... καλησπέρα στη Διονυσία μας.
2: Σωστά.
0: Σίγουρα μας ακούει γιατί εργάζεται.
2: Εννοείται.
0: Το κατάλαβα, έτσι.
2: Εννοείται.
0: Α, έτσι. Πήρε το δός. Είναι η εποχή τώρα. Τι να κάνουμε.
2: Κάποιος πρέπει να δουλέψει αυτήν την οικογένεια. Η μάνα κάτι έτσι, παίζει.
0: Κάποιος πρέπει να τα φέρει.
2: Έτσι.
0: Και κάποιος άλλος
2: να τα πάρει. Έτσι.
0: Να τα τρώει.
2: Α, να τα τρώει. Μάλιστα. Okay. Στο Σπύρο και στην Εύφυνση.

πάντως, Θεοδόρα, να σου πω, χαϊδεύω τρυφερά την κοιλιά μου και τις ψιθυρίζω. Μην ακούς τι λένε, εγώ θα σε βγάλω παραλία. Θα γυρίσουμε όλα τα νησιά.

0: Παρακαλώ, τι διευκρίνηση θέλετε?
1: Η κοιλιά είναι από φαγητό ή από ποτό?
0: Από φαγητό.
1: Α,
0: ποτό,
1: δεν είναι μπύρο κοιλιά η δικιά σου?
0: Sign off, sign off. Όχι, δεν είναι. Τέλος, τέλος, μπύρες, μπυρόνια,
1: τσίπουρα και τα λοιπά, τα έχουμε κόψει.
0: Τέλος, τέλος.
1: Άρα μόνο τρως?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τρώω και φουσκώνω.
1: Εσύ που
0: βλέπεις, ωραία.
1: Επειδή εγώ ξέρω ότι εσύ δεν τρως και κρέας, τι βουσκάς δηλαδή, έχεις φουσκώσει από τα πολλά λαχανικά?
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είδα μια κλίση στο κινητό μου, μάλιστα. Από εθνική είμαστε, από την εθνική. Α, έχω σταματήσει το μπάσκετ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό ήταν το τελευταίο σου για σήμερα? Αυτό ήθελες να πεις?
0: Θα σου
1: Άρα
0: παραδώσω
1: ξεκινάω
0: τη σκητάλη.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι, σειρά σου.
1: Η σειρά μου σήμερα θα πω και εγώ ό,τι σύντομο βρω. Θα το πω όλο. Για να δούμε τελικά σήμερα ποιος θα κερδίσει.
0: Δεν είναι αγώνας ταχύτητος, παιδιά. Είναι μαραθώνιος. Όχι ποιος θα κερδίσει, ποιος θα αντέξει.
1: Τι θες πάλι, Εύα? Βοήθεια δα. Νησί των Κυκλάδων με 4 γράμματα στην Αιτιατική. Μήλο. Θα μου τα χτυπάς για πολύ ακόμα.

0: το πιο επικίνδυνο πράγμα δεν είναι να μένεις μόνος, είναι να χάνεις τον εαυτό σου για να μένεις μόνος. Άστο να πάει, άστο να πετάξει.
1: Τι γλυκό φτιάχνουν οι σαραντάρες με αυξητική? Μιλφέικ.
0: Προφιτερόλ.
1: Μιλφέικ.
0: Μιλφάρες.

0: όπως καταλαβαίνετε παιδιά, μας έχει πιάσει η ζέστη και μας έχει χτυπήσει στα βράχια.
1: Πώς λέγεται η μελισσούλα που δεν παράγει μέλι? Σούλα.

0: πραγματικά, Άρη. Το καταχή μόνο δεν είμαστε έτσι. Ε, ναι. Να κρυώνετε κι άλλο.
1: Ενώ τώρα
0: δεν
1: χρειαζόμαστε
0: που...
1: λίγη δροσιά. Στις
0: ζέστες. Ε, δεν θέλουμε λίγη δροσιά.
1: Πες κι εσύ ένα τώρα, να πω κι εγώ μετά ένα ακόμα.
0: Εγώ θα πω ένα αγγλικό.
1: Ε, ναι, γιατί.
0: Ένα αγγλικό θα πω.
1: Ε, μα τον περιμένεις και εσύ γιατί τόσο καιρό να μπει.
0: Και ο απρόσκλητος. Ε, βέβαια. Καλησπέρα στο Φέδωνα. Never let the same snake bite you twice.

0: Μπα, μπαρί, όχι, δεν θα πάρω από αυτό που λες. Έχω ακόμα. Άλλως θα φωνάξω το Στέλιο πρώτα.
1: Καταρχήν είναι διαφορετικές οι δουλειές.
0: Πού είναι ο Στέλιος τώρα?
1: Ο Νίκος θα έρθει για να είναι στις φωτογραφίες,
0: ναι,
1: δίπλα από σένα.
0: Ακριβώς.
1: Όταν φύγεις με το καλό.
0: Ναι.
1: Ο Στέλιος είναι αυτός ο οποίος θα πει τον επικίδιος.
0: Κοίτα, όχι τώρα ακόμα.

0: Μοναδικός. Μοναδικός.
1: Ρε Στέλιο μου, δηλαδή αλήθεια. Πες μου ότι το συνάφλια μας άκουγες και δεν έχεις πει καλησπέρα και μπήκες τώρα δηλαδή.
0: Να σου πω την αλήθεια. Με αυτό το τραγούδι, επειδή αρέσει το Στέλιο, σκεφτόμουν να λέω τώρα θα μπει ο Στέλιος. Καλησπέρα μου. Καλησπέρα Στελάρα.
1: Λοιπόν, δεν έχει πεθάνει κάποιο Στέλιο μου. Απλά λέμε ότι όταν με το καλό μας χαιρετήσει ο Σωκράτης, εσύ θα πεις τον επικίδιο, ο Νίκος θα φτιάσει τις φωτογραφίες δίπλα στο συγχωρεμένο.
0: Και εσύ.
1: Εγώ τι θα κάνω.
0: Θα με ακολουθήσεις.
1: Εγώ θα πεις. Γιατί είσαι στο παράλληλο. Θα σας ακολουθήσω.
0: Στο παράλληλο σύμπαν.
1: Εγώ θα ακολουθήσω. Εγώ θα ακολουθήσω τον Σπύρο στο παράλληλο. Οπότε θα φύγει, θα πάρει μαζί του για να τον έχω, να τον βασανίσω και εκεί.
0: Θα προτιμήσεις αυτόν, έτσι. Καλά. Το Σπύρο τον ξέρεις ένα χρόνο. Εμάς μας ξέρεις 14, 15.
1: Ναι, αλλά αυτόν βασανίζω.
0: Α, έτσι. Δεν με βασανίζεις καθόλου. Βρεθεριστής, ναι, καλά. Έτοιμος.
1: Έτοιμος, σιγά σιγά να πάμε κι εμείς. Θα μας ανοίξει τον δρόμο.
0: Όλοι θα συνεισφέρουμε.
1: Ρε παιδιά, ας σκεφτείς, ας πούμε. Λέω ρε παιδί μου ότι τότε μπορεί να είμαστε πάλι, ας πούμε, καμιά δεκαριά, πες παραγωγή, 15 ξέρω εγώ, μέσα ώρα, άντε 20 να είμαστε. Λοιπόν, φαντάσου τι θα κάνουμε έτσι. Δηλαδή, φαντάσου ότι
0: χαμός
1: θα σου βάλει ο καθένας.
0: Εγώ θέλω
1: το αγαπημένο
0: γλέτη
1: σου τραγούδι.
0: Χορό θέλω.
1: Λοιπόν, άρα, καθένα θα σκεφτεί τι θέλει να ακούσει. Έτσι, θα
0: μουσική θέλω να ακούσω. Ροκέστερο.
1: Λοιπόν, έχουμε επικίδιο. Έχουμε εμένα που ναι, θα κλαίω και θα οδύρωμαι που σε χάνω.
0: Ναι.
1: Έχουμε όλους άλλους από πίσω οι οποίοι θα λένε άντε καλό δρόμο για να ακολουθήσουμε κι εμείς.
0: Έχουμε και παράλληλο σύμπαν.
1: Έχουμε παράλληλο σύμπαν.
0: Και τον
1: εκεί θα ξανασυναντηθούμε πάλι.
0: Έχουμε και διαφημίσεις.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Κάνουμε. Διαφημίσεις, θα βγάλουμε και εμείς το ψωμάκι μας.
1: Πρέπει να ανοίξουμε τάφρο. Γιατί.
2: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
3: Η ώρα στο iFile Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
4: Σχολή χορού iDance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής,

Καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. I Dance Vironas σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.

0: τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ την. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
3: I Feel Radio.
4: Playing more music online. This is your favorite radio station.

0: the Stars. 6 και 6 πρώτα λεπτά εδώ στο I Feel Radio. Ακόμη ένα ταξίδι κάθε Τετάρτη, όπως κάνουμε 5 με 7 το απόγευμα. Εδώ με τη Θεοδόρα Παπά,
1: το Σοκράτη Χο... Συγγνώμη, και το Σοκράτη Χορμούζη.
0: Τον ονομά μου, κατάλαβα.
1: Τι φταίω εγώ, αφού δηλαδή, με τόσο γέλιο που
0: χορεύουμε. Χορεύουμε ρεμπέτικα.
1: Εγώ άλλωστε να σου πω κάτι. Αυτό που είπανε πριν για το τσιφτετέλι. Εγώ να ξέρω ότι τσιφτετέλι δεν χορεύω.
0: Ρεμπέτικα.
1: Τσιφτετέλι δεν χορεύω.
0: Έτσι,
1: εγώ ζεμπέκι που χορεύω.
0: Και είμαι και ρεμπέτη, έτσι.
1: Θα μπορούσα να σου χορεύω ζεμπέκικα με μπέκικο. Να σου τραγουδάω επίσης θα μπορούσα. Μπορεί και να σε αναστήσω κιόλας. Ποτέ δεν το ξέρει. Η φωνή μου είναι πολύ καλή άμα τραγουδάω.
0: Κοίτα, στη μεταμψύχωση πιστεύω, έτσι.
1: Εγώ να δει. Λοιπόν, γενικώς δηλαδή, πάντως τσιφτετέλι δεν θα σου χορέψω. Μην περιμένεις δηλαδή από μένα. Έχουμε τόσες άλλες κοπέλες στο σταθμό που θα έχουμε τότε, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα είναι. Θα έχουμε και άλλες κοπέλες, δεν νομίζω θα είμαι μοναδική παραγωγός εδώ. Λοιπόν, θα έχουμε πάρα πολλές κοπέλες, θα βάλουμε και να σου χορέψει τσιφτετέλι. Εντάξει. Και μάλιστα ανάλογα και τον καιρό θα είναι και κατάλληλα αντιμένες.
0: Θέλω τσιφτετέλι από σένα και ξέρεις και αυτά τα πάνω που έχεις.
1: Τα πάνω κάτω.
0: Τα πάνω που έχεις και τα κουνάς πάνω κάτω δεξιά αριστερά.
1: Αυτά τα κάνω και χωρίς να χορέψω τσιφτετέλι.
0: Να περιστρέφεις κιόλας.
1: Εδώ, δηλαδή, εδώ βλέπεις. Αυτό σαν καιρό τα βλέπεις.

0: Τιλούσε την είδε.
1: Συγγνώμη, ποια?
0: Τιλούσε.
1: Ποια είναι η Λούσε?
0: Όχι. Δεν ξέρει ποια είναι η Λούσε?
1: Όχι, συγγνώμη. Τι έχω χάσει? Δεν παρακολουθώ ειδήσει. Τι έγινε?
0: Η πρώτη, ηλεκτρική Ferrari.
1: Αν τη βγάλαμε και ονομά.
0: Ναι, καλά.
1: Ηλεκτρική. Και θα ακούμε αυτόν τον ηλίθιο ήχο που κάνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αντί να ακούμε δηλαδή του κινητήρε Ferrari. Δεν την κλείνουν καλύτερα?
0: Βουτιά η μετοχή τη.
1: Αλήθεια.
0: Κατευθείαν.
1: Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Θα σταμάταγα, δηλαδή, αν είχα από Ferrari, δεν θα την έβγαζα ξανά έξω. Θα την άφηνα κλειδωμένη στον καράζ μου. Να σου πω κάτι τώρα που πες για τη Ferrari. Γιατί ξέρεις έτσι. Σαν σήμερα, 27 του μηνός, έχουν γίνει δύο γεγονότα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μπορώ να σου το αναφέρω?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1973, ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά το περιβόητο Ράλι Ακρόπολης. Είδες, το 1973. Λοιπόν, και επίσης σαν σήμερα ολοκληρώθηκε ο πρώτος 24ωρος αγώνας του Λεμάν, το 23 έτσι, μέση ωραία ταχύτητα 90 χιλιόμετρα την ώρα. Τα αυτοκίνητα δεν πρέπει να σου τα περιγράψω, ότι είναι αυτά που είχαν το 23, ξέρεις, τα μεγάλα. Κάτι τέτοιο στην αυτοκίνητα. Το 1923 και 73. Λοιπόν, έτσι, επειδή είπες Ferrari, και επειδή ξέρεις εδώ, περάσει... όταν βρίσκω θέματα, πάντα κάτι βρίσκεις και μου τα κολλάς.
0: Τώρα έχουμε περάσει την εποχή της ηλεκτροκίνησης.
1: Λοιπόν,
0: τι
1: να κάνουμε, δεν τώρα θέλω ηλεκτρικά πατίνια, δεν θέλω ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δεν θέλω τίποτα ηλεκτρικό. Μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στις μανιβέλες, δεν θα είχα πρόβλημα.
0: Κουρδιστό.
1: Κουρδιστό.
0: Με γρανάζια.
1: Ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πού ηλεκτρική Ferrari, αν είναι δυνατόν.
0: Συνεχίζει για κάθεση.
1: 500.000 για ηλεκτρική Ferrari.
0: Να φύγουμε, να σου πω κάτι άλλο. Η NASA ξεκίνησε την κατασκευή επανδρομένης βάσης στη Σελήνη, παρακαλώ.
1: Ωραία.
0: Σιγά!
1: Γιατί?
0: Σιγά, γιατί μην το κάνει.
1: Θα το κάνει, γιατί έχει πουλήσει τα οικόπεδα. Πρέπει να αρχίσει να κάνει κάποια έργα
0: στο λέω
1: για να δικαιολογήσει ανθρώπους. Είμαι ένας από αυτούς που αγόρασε οικόπεδο στη Σελήνη. Πρέπει να πάω κάποια στιγμή.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Πώς θα πάω, δεν υπάρχει μία βάση να πατήσω.
0: Δεν θα πατήσει κανένα Σελήνη.
1: Γιατί είσαι τόσο απόλυτος? Δεν θα

Μαζέψτε, κυρία μου, το γιο σας. Καβάλισε το καρότσι και τρομάζει τους πελάτες. Μόνο ο δικός μου. Τα άλλα παιδάκια δεν τα βλέπετε? Ναι, τα άλλα παιδάκια δεν είναι 45 χρονών.

0: Αρχίζουν οι εξετάσεις, έτσι.
1: Αρχίζουν, ναι.
0: Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή.
0: Πρώτο μάθημα έκθεση.
1: Πάντα.
0: Όπω τα παιδιά.
1: Και δεύτερο,
0: μας.
1: Πάντα. Μαθηματικά.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Όχι άγχος, έτσι. Και. Εντάξει, τώρα τι να πούμε για αυτή την κατάσταση. Τι να σχολιάσουμε. Εγώ θα κάνω άλλο σχόλιο.
1: Τι σχόλιο.
0: Θα πω ότι μια μελέτη που έγινε σε πάνω από 10.000 οικογένειες, ναι, αποκαλύπτει ότι τα γονίδια που σχετίζονται με χαρακτηριστικά όπως πρόσωπο, μαλλιά και μάτια συνδέονται κυρίως με την πατρική πλευρά, ενώ οι γνωστικές ικανότητες όπως μνήμη και επίλυση προβλημάτων σχετίζονται περισσότερο με τη μητέρα λόγω του χρωμοσώματος X.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Τα μάτια δεν είναι στο πρόσωπο?
0: Τα μάτια είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο.
1: Τι εννοείς αλλού παπά Ευαγγέλιο? Είπες.
0: Καλέ, τα μαλλιά,
1: μάτια,
0: άωματος,
1: πρόσωπο.
0: Αόματος ήμουνα και βλέπω.
1: Τα μάτια δεν είναι στο πρόσωπο. Πού τα έχουμε δηλαδή? Πίσω στην πλάτη.
0: Ο,
1: αυτά είναι άλλα.
0: Εσύ ομονόφθαλμος θες.

0: Τι δεν κατάλαβες, βρε Θεοδόρα μου.
1: Τα μαλλιά είναι στο κεφάλι.
2: Τα χαρακτηριστικά.
1: Το πρόσωπο.
2: Του προσώπου, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Αφού θες να διαβάσεις κάτι. Δηλαδή. Εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι.
1: Αυτός που το έγραψε,
2: ναι,
1: δεν γίνεται να μου λέει ότι είναι ξεχωριστό το κεφάλι. Το πρόσωπο με τα μάτια. Δεν είναι ξεχωριστό.
2: Τι σχέση έχουν οι τρίχες με τα μάτια. Έχουν καμιά σχέση.
1: Συζητάνε δύο γυναικολόγοι. Πάμε για κάνα πότο να δούμε κάνα πρόσωπο.

0: με χαρακτηριστικά προσώπου. Το πρόσωπο έχει τη μύτη.
1: Α,
0: μπράβο. Στόμα,
1: διάβασε τα σωστά άλλη φορά. Γιατί μην είσαι παραπλάνη.
0: Μισό λεπτάκι. Εγώ είπα με χαρακτηριστικά όπως προσώπου.
1: Είπες εσύ έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι το είπες. Έτσι το διάβασες.

0: Λοιπόν, λαμβάνεις, λέω εγώ υποθετικά τώρα,
1: ναι,
0: λαμβάνεις 25 εκατομμύρια και έχεις ευρώ, έτσι,
1: ναι,
0: ευρουλάκια,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: 25
1: ναι,
0: εκατομμύρια,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και έχεις 30 λεπτά για να τα ξοδέψεις. Πρόσεξε, δεν μπορείς να αγοράσεις ούτε αυτοκίνητο, ούτε σπίτι, ούτε γιότ, ούτε αεροπλάνο, ούτε να τα επενδύσεις σε μετοχές.
1: Ωραία.
0: Τι αγοράζεις?
1: Πρέπει να κάνω αγορά. Να τα σκοταλήσω, μου είπες.
0: Να τα ξοδέψεις, ναι.
1: Να τα ξοδέψω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Σε 30 πόσο χρόνο έχω?
0: 30 λεπτά.
1: Σε 30 λεπτά βρίσκω 30 λογαριασμούς φίλων και τους μεταφέρω από 1 εκατομμύριο. Και μετά μου τα επιστρέφω. Τους αφήνω και κάτι έτσι για να έχουν να παίξουν και κάτι, ρε παιδί. Δηλαδή από το 1 εκατομμύριο θα σου δώσω, ρε παιδί. Στο δικό σου το λογαριασμό θα σου πω 1 εκατομμύριο.
0: Θα τα δώσει και μετά θα τα πάρει.
1: Καλά, κάτι δεν θα πάρω και πίσω.
0: Ωραία,
1: δηλαδή
0: εσύ.
1: Εντάξει, είπαμε. Να κάτι να μου μείνει και σε
0: ωραία,
1: μένα.
0: Εσύ.
1: Ωραία, λοιπόν, εντάξει, το διορθώνω. Δεν θα πάρω πίσω 1 εκατομμύριο. Θα σου δώσω 1 εκατομμύριο, θα βρω 30. Θα του δώσω από 1 εκατομμύριο. Εντάξει, και θα πάρω πίσω από 200.000. Θα σα μείνουν 800. Είμαστε εντάξει.
0: Μπα. Και ποιος σας τα δώσει? Άμα τα βάλεις στον καταθετικό του λογαριασμό.
1: Δηλαδή αλήθεια τώρα.
0: Σιγά,
1: αν σου έδινα 1 εκατομμύριο, δεν θα μου δίνεις πίσω τα 200?
0: Σιγά μην
1: αλήθεια
0: τα δώσω.
1: Τώρα.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, δηλαδή τώρα είσαι. Εντάξει. Όχι.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Το δικό σου λογαριασμό μου τον δώσει. Το δικό σου λογαριασμό μου τον δώσει. Θα βρω άλλου 30.
0: Καλά, είσαι και λογίστρια. Και εφορία, πότε ρέσκες?
1: Τι εννοείς?
0: Τι εννοείς, να μου δώσεις 1 εκατομμύριο,
1: ναι,
0: και να πει πού το βρήκες, κύριε?
1: Όταν εισπράττεις,
0: ναι,
1: δεν σου λένε πόθεν. Όταν ξοδεύω, σε μένα θα ρωτήσουν.
0: Α,
1: πόθεν.
0: Όταν εισπράττεις.
1: Αλλά εγώ το
0: α,
1: πόθεν
0: εγώ
1: μου μπορώ
0: το
1: να το δικαιολογήσω και θα έχω τα κέρδη μου από το οπουδήποτε θα τα έχω κερδίσει. Άρα εγώ θα βάλω ότι έδιωξα 30, έδωσα 30, άρα είμαι 0. Εσένα, εσύ θα βάλεις ότι έκανε βόρεα η αγαπητή μου φίλη μου, χάρισε 1 εκατομμύριο και της έδωσα πίσω και τα 200. Τέλος πάντων, εκεί είναι το πρόβλημά σου. Εγώ θα σου την πρώτη λύση. Λοιπόν, εντάξει.
0: 30 λεπτά έχεις.
1: Σε 30 λεπτά. 30 λεπτά είπαμε. Πόσα κλικ είναι για
0: μέχρι
1: να κάνω?
0: Να τελειώσει η εκπομπή. Να μας πεις τη λύση.
1: Τη λύση.
0: Λογίστρια.
1: Την έχω. Φέρε μου, φέρε μου εσύ τα 30 εκατομμύρια. Ξεκίνα να πατήσεις τον χρόνο. Γιατί με βάζεις να σταματήσω τώρα να μιλάω? Δεν γίνεται δηλαδή.
2: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
3: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop. Η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου και αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.
4: Turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: Αυτόν τα αυτά.
1: Είναι η εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων. Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στο iFeel Radio. Η διάθεση μας είναι πάντα ανεβασμένη χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε νεότερες επιτυχίες και στη συνέχεια θα μεταβούμε νοητά σε προηγούμενες δεκαετίες. Το τραγούδι αυτό βρίσκεται στα 200 καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών. Αυτός λοιπόν είναι ο Eminem, Lose Yourself. Σαν σήμερα 16 Δεκάτου του 2000, ο Eminem μαζί με την γλυκητά την Dido κατακτούν την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι Stan. Για δυναμώστε την ένταση και φανταστείτε τώρα ότι είστε στη Νέα Υόρκη 16 Δεκεμβρίου 2011 και βρίσκεστε στη Madison Square Garden.
2: Και στα δικά μας οι ελεύθεροι.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
4: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
3: www.ifeelradio.gr.
5: Everywhere. This is
3: I Feel Radio.
6: Are you sitting comfortably?
5: I Feel Radio.

0: Δεν έχουμε αυτή τη διάθεση να σας ρίξουμε. Ίσα ίσα να σας ανεβάσουμε θέλουμε.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο.
1: Πού θα τους φτάσουμε?
0: Σελήνη.
1: Στην πλατφόρμα.

0: Ορίστε, παρακαλώ.
1: Μπορώ να ζητήσω μια χάρη?
0: Βεβαίως, ναι.
1: Αυτό το μισάωρο να μην πεις εσύ άλλο ανέκδοτο.
0: Έχω άλλο ένα τώρα.
1: Και εγώ έχω άλλα 10. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε να πούμε το δικό μου τώρα, αυτό το μισάωρο. Δηλαδή, σου άφησα 3,5 ώρα. Μπορούσε να πει ό,τι ήθελε.
0: Γιατί η πριγκίψα δεν παντρεύτηκε το Βασιλόπουλο?
1: Δεν τη έκατσε.
0: Όχι, γιατί παντρεύτηκε τον Μασούτη.
1: Ποιον?
0: Τον Μασούτη.

0: Ορίστε.
1: Πώς λέγεται το αυγό που είναι μια ώρα στο μπάνιο, χτενίζεται, αρωματίζεται και βάζει μίνι? Θα αυγό.
0: Πώς?
1: Θα αυγό.
0: Θα αυγό.

0: Γράφει η άλλη. Γράφει τώρα. Ποιος ο λόγος να έχεις χέρια αν δεν είναι για αγκαλιές? Hello, hello, καπελιά. Για να τρώ σουβλάκια. Πιτόγυρα.
1: Εγώ τι ώρα λέω το δικό μου το κανονικό?
0: Τώρα έρχεται.
1: Έρχεται, έλα, έλα. Είμαστε σίγουροι.
0: Έλα παραπονιάρικο. Έρχεσαι κι εσύ στη σειρά σου.

Ένα βράδυ, τρία παπάκια πηγαίνουν στο μπαρ. Αφού σερβίρει τα ποτά του ο μπάρμαν, τα πιάνει κουβεντούλα. Πώς σε λένε, ρωτάει το πρώτο, Χιούι. Πώς ήταν η μέρα σου σήμερα, πέρασα φίνα. Όλη μέρα μπαινόβγαινα στη λιμνούλα. Τι άλλο να ζητήσει ένα παπάκι από τη ζωή του. Εσένα, ρωτάει το δεύτερο, Λιούι. Πώς πέρασες εσύ σήμερα, φίνα. Όλη μέρα μπαινόβγαινα στη λιμνούλα. Τι άλλο να ζητήσει ένα παπάκι από τη ζωή του. Και εσύ να υποθέσω είσαι ο Ντιούι, λέει ο μπάρμα στο τρίτο παπάκι. Όχι, λέει αυτό παίζοντας παιχνιδιάρικα τα βλεφαρά του. Εγώ είμαι η λιμνούλα.

0: το βίντεο με το ανέκδοτο της Θεοδόρας μας θα δημοσιευτεί στην ομάδα μας στο Facebook Shock Time.
1: Κάποια στιγμή σήμερα.
2: Είσαι σίγουρος ότι, είσαι σίγουρος ότι το τραβήξαμε.
0: Το σήμερον, πρόσκαι
2: ναι,
0: να δεις.
2: Ναι, για πες μου. Είναι μέχρι τις 12 παρά 1.
0: Το σήμερον είναι μέχρι τις 12.
2: Ωραία.
0: Εμείς όμως, επειδή είμαστε Shock Time,
2: ναι,
0: μπορεί να έχει σήμερον, δηλαδή 24 ώρες.
2: Α,
0: δηλαδή,
2: ναι, μέχρι μπορεί και αύριο το απόγευμα σε 6.
0: Αύριο το απόγευμα.
2: Εντάξει.
0: Βαλαβές.
2: Οκ. Okay. Σε 7.
0: Εμείς λέμε σήμερον.
2: Ναι. Πότε δεν ξέρεις όμως.

0: Και το αγγλικό τέλειο, έτσι.
1: Μιλάμε, έχω μείνει. Το βλέπεις εδώ, έχω καθυλωμένη στην καρέκλα με έχεις.
0: Όχι, ότι και ότι.
1: Όχι. Έδωσες τα ρέστα σου τώρα. Τελείωσε, δηλαδή. Δεν μπορεί να σου πει κανένας τίποτα.

0: πιέζει δράκι, το μπούτι με το κοτόπουλο, σου κάτι στο
1: μα ρεπορτή. Δηλαδή στα παράδεκτη, με πνίξατε, δηλαδή σήμερα με έχετε φάει.
0: Ολόκληρο το κατάπιες.
1: Αμάσιτο.
0: Πα, πα, πα, πα.
1: Και άμα είναι και ομό, είναι ακόμα καλύτερο.
0: Α, σ' αρέσει τα ομά.
1: Εννοείται.
0: Τα σκληρά.
1: Και από αυτά. Όλα. Ομό σκληρό να είναι. Ό,τι να είναι.
0: Κυριάρη. Τα ακούς και κάκτος.
1: Όχι, όχι, έχει αγκαθάκια ο κάκτος.
0: Δεν ξέρει, τα φτύνει.
1: Μου βγάλετε μου στα αγκαθάκια και το τρώω και το κάνω.
0: Τσουκου, τσουκου, τα βγάζει εδώ μπροστά.
1: Είναι για να καθαρίζω τα δοντάκια μου, έτσι. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά τώρα.
0: Ποια είναι τα σοβαρά, Eurovision?
1: Ναι, ναι, ναι, λοιπόν. Έχουμε τέσσερις χώρες, τέσσερις πόλεις, οι οποίες θέλουν να διεξαχθεί σε αυτή ο διαγωνισμός στη Βουλγαρία, στη Eurovision του Eurovision, τι είναι. Είναι η Σόφια, η Φιλιππούπολη, Βάρνα και το Μπουργκάς.
0: Ωραία, Μπουργκάς.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Έχουμε, λέει, η Βουλγαρική Εθνική Τηλεόραση βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την EBU, ώστε κάνουν τηλεδιασκέψεις και επεξεργάζονται τον εκτενή διαγωνισμό της διοργάνωσης, ο οποίος αποτελείται από 200 σελίδες. Τις οποίες, λέει, πρέπει να τις μεταφράσουμε, να τις προσαρμόσουμε και να πάνε στα επόμενα οργανωτικά βήματα.
0: Κατάλαβα.
1: Μιλάμε, τον Αύγουστο θα μάθουμε τη χώρα, την πόλη.
0: Χώρα την ξέρουμε.
1: Εντάξει, μωρέ, κανένα λάθος.
0: Ξέραμε τη χώρα πριν βγει.
1: Εσύ ειδικά, ναι. Το είπαμε. Εσύ είσαι από αυτούς που δεν μας είπες όμως να παίξουμε, να βγάλουμε τα 30 εκατομμύρια, να έχω μετά να σου τα δώσω. Βλέπεις, αυτά κάνεις.
0: 25.
1: 25, αυτά, ό,τι ήταν. Σούρχομαι.
0: Μου έρχεσαι.
1: Σούρχομαι.
0: Μακριά.

Μια μέρα θα συνειδητοποιήσεις ότι η ζωή σου δεν άλλαξε επειδή προσπάθησες σκληρότερα, αλλά επειδή επιτέλους άφησες κάτι να φύγει. Άφησες ανθρώπους που σε εξαντλούσαν. Άφησες προσδοκίες που δεν ήταν δικές σου. Άφησες την ιδέα ότι πρέπει να υποφέρεις για κάτι που αξίζεις. Και τότε τα πράγματα άρχισαν να ρέουν αντί να σε πολεμούν.

0: Θεοδώρα Παπά.
1: Σοκράτης Κορμούζης.
0: Εδώ, στο Knife Radio. Τα παλαμάκια μετά.
1: Έχουμε τα ηχητικά.
0: Τα χειροκροτήματα
1: είναι. Ναι. Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τα αυτό έχουμε να πούμε μόνο.
0: Τι να πούμε. Κάθε Τετάρτη εδώ είμαστε.
1: Ωραία,
0: την
1: ναι.
0: Επόμενη εδώ θα είμαστε.
1: Ναι.
0: Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος. Πάτεντε Γιώργος Πέτρου ακολουθεί μέχρι τις 9 με τα μουσικούλα Eiffel Radio Forever,
1: ναι.
0: 24 ώρες το 24ωρο.
1: Σωστά.
0: Το 24-7.
1: Τα είπαμε όλα.
0: Τι άλλο θες να πούμε?
1: Εγώ τίποτα, είμαι καλυμμένη.
0: Και περάσαμε όμορφα.
1: Και περάσαμε όμορφα.
0: Και του χρόνου με υγεία.
1: Όχι, την επόμενη εβδομάδα με υγεία.
0: Μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που κάνατε ακρόαση εκεί έξω. Και στα παιδιά που ήταν υπέροχοι σήμερα,
1: ναι, ναι,
0: να πω, στο δωμάτιο επικοινωνίας.
1: Είχανε κέφια.
0: Νομίζω ότι και εμείς είχαμε κέφια σήμερα με τη ζέστη, λίγο δροσιστήκαμε καλά. Εγώ έκανα το κρύο ντους μου πάντως, το ξέρεις. Φιλιά σε όλους.
1: Καλή συνέχεια.

0: καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Η μουσική, όπως τα φάρμακα, μπορεί να θεραπεύσει μια κακή μέρα. Όπως ο καφές που πίνεις κάθε πρωί για να σε κρατάει. Είναι σαν ένα ναρκωτικό που σε παίρνει και σε παρασύρει σε έναν κόσμο διαφορετικό από την πραγματικότητα. Η μουσική είναι τα πάντα. Η μουσική είναι ζωή. Και αφού η ζωή είναι στιγμές, Radio Moments με τον Νίκο Στρατηγό κάθε Πέμπτη απόγευμα στις 7 στο καλύτερο και ποιοτικότερο διαδικτυακό ραδιόφωνο, το iFeelRadio.gr.
3: Ladies and gentlemen.
4: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
5: Here we go. I feel radio. It's showtime.

πίσω στο 2003 για το ξεκίνημα της απόψινής μας εκπομπής. Αυτή είναι η The Cardigans, αυτό είναι το For What It's Worth, ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια από την δισκογραφία των υπέροχων Σουηδών. Είμαστε εδώ ζωντανά και ραδιοφωνικά στο Nightfield Radio. Όπως πολύ σωστά γράφουν εδώ τα παιδιά στο δωμάτιο επικοινωνίας, πότε ήρθε ξανά η Τετάρτη. Καλησπέρα, πάμε για ηχητικό έναρξης και τα υπόλοιπα τα λέμε σε λίγο.

Μια πολύ ιδιαίτερη εβδομάδα, η προηγούμενη που πέρασε, είχε νέα σχεδόν σε κάθε έκφραση και έκφανση της ζωής. Είχαμε αθλητικά νέα με την κατάκριση της Ευρωλίγκας από την ομάδα του Ολυμπιακού. Είχαμε πολιτικά νέα με ιδρύσεις νέων κομμάτων από την Μαρία Καριστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε δυστυχώς θλιβερά νέα με τους θανάτους της Γογούς Μαστροκώστα αλλά και του Παρασκευά Άτζα. Και γενικότερα έχουμε και πολλά και διάφορα. Έχουμε καιρικά, έχουμε φαινόμενα τα οποία έρχονται, μουσικά. Είχαμε τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden. Έχουν συμβεί τόσα πολλά αυτή την εβδομάδα που νιώθω πως έχουν περάσει 2, 3, ίσως και ένας μήνας από την τελευταία φορά κατά την οποία τα είπαμε από την προηγούμενη Τετάρτη. Σήμερα λοιπόν είναι Τετάρτη φυσικά, 27 του Μαΐου, τελευταία εκπομπή για την Άνοιξη σε εισαγωγικά. Αν και εντάξει, επίσημα το καλοκαίρι μπαίνει την 21η του Ιουνίου. Γενικά οι εποχές αλλάζουν λίγο πιο μετά από ό,τι τις έχουμε συνηθίσει, βάση τουλάχιστον του κύκλου της γης. Όμως εμείς θα πούμε ότι είναι η τελευταία μας ανοιξιάτικη και ο καιρός νομίζω ότι συμφωνεί, καθώς από αύριο έρχονται υψηλές θερμοκρασίες. Θα τα πούμε αυτά. Υψηλά οκτάνια πάντως επίσης έρχονται στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με το Σαρδάμ, θα πιω νεράκι μόλις κλείσω το μικρόφωνο μου. Και τα οκτάνια αυτά θα μας ταξιδέψουν σε πολλά και διάφορα μουσικά είδη. Έτσι ενδεικτικά να σας πω ότι θα ακούσουμε από Mink DeVille και The Beatles, μέχρι Sex Pistols και Class, Barry White και Candy Staton, αλλά και Goo Goo Dolls, Leo Sager και πολλούς και πολλές ακόμα. Γιώργος Πέτρου πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μαζί θα πάμε για το επόμενο 2ωρο. Μέχρι και τις 9 να ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ το Σοκράτη Χουρμούζη και τη Θεοδώρα Παπά για την υπέροχη παρέα την οποία μας κράτησαν με το Shock Time από τις 5 ως και τις 7. Και να πούμε πως αν και εσείς θέλετε να μπείτε στη μεγάλη μας παρέα, ο καλύτερος και πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να επικοινωνούμε είναι μέσω του δωματίου επικοινωνίας chat.ifilradio.gr. Ή από την κεντρική σελίδα του σταθμού μας μπορείτε απλά να πατήσετε το κουμπάκι με την ένδειξη chat. Εκεί θα βρείτε πολλούς φίλους και πολλές φίλες που ήδη έχουν συνδεθεί και χαιρετιόμαστε και τα λέμε και σε πολύ λίγο θα δώσω και επί προσωπικού καλησπέρες. Όμως προς το παρόν πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Πάμε λοιπόν πίσω στο 1977. Εκεί θα βρούμε τους Αμερικανούς Mink DeVille και από το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο Cabretta θα ακούσουμε την πιο μεγάλη επιτυχία τους με τίτλο Spanish Stroll. Πάμε μια βόλτα. Εκεί προς τα στενά της Ιβηρικής της Χερσονήσου. Καλή σας ακρόαση.

Μινκ Ντεβίλ και Spanish Roll από το 1977. Εμείς θα πάμε ακόμη πιο πίσω. Πάμε στο 1968. Θα βρούμε τους The Beatles να μας τραγουδούν Back in the USSR. Ένα από τα λίγα τραγούδια στο οποίο drums δεν παίζει ο Ringo Starr, αλλά παίζουν οι υπόλοιποι Beatles, καθώς ο Ringo είχε παρεξηγηθεί με τον Paul McCartney, όπως είχε χαρακτηρίσει κάπως μέτριες, θα έλεγε κανείς, τις ντραμίστικες, τυμπανοπαικτικές ικανότητές του και είχε φύγει από το συγκρότημα για λίγο, δεν κράτησε πολύ αυτό. Μέσα από το White Album λοιπόν, The Beatles και Back in the USSR.

Σε μία από τις σπάνιες τόσο rock and roll στιγμές τους, αυτή είναι η Beatles, αυτό είναι το Back in the USSR από το White Album του 1968. Εμείς είμαστε εδώ, πάντα συντονισμένοι στο iFeel Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι ο Γιώργος Μάζη, θα πάμε μέχρι και τις 9. Σήμερα είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου του 2026, ο ήλιος δει στις 8:39 και όσο πάει η μέρα μεγαλώνει μέχρι την 21η του Ιούνιου, τότε που θα έχουμε τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους και μετά θα ξεκινήσει να μικραίνει. Είναι Διεθνής ημέρα marketing, δεν υπάρχει, μάλλον υπάρχει μεγάλη εορτή. Αν έχετε κάποιο φίλο Γιάννη, ο οποίος δεν εορτάζει στις 7 του Ιούνιου, είναι γιατί εορτάζει σήμερα που είναι του Οσίου Ιωάννου, του Ρώσου, του εν προκοπείο της Ευβίας. Χάμος γίνεται γενικά εκεί προς τη Βόρεια Εύβοια. Στο Προκόπη περπατάει ο κόσμος, ανεβαίνει με τα πόδια, δεν ξέρω αν εσείς το έχετε δοκιμάσει. Γενικά χιλιάδες κόσμους σειραίουν κάθε τέτοια μέρα και λίγο πριν και λίγο μετά με τα πόδια για να κάνουν έτσι το τάμα τους προς τον Γιάννη το Ρώσο. Σαν σήμερα έχουν συμβεί πολλά και διάφορα ανά τα χρόνια. Το 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί διεξάγουν την επιχείρηση Ανθρωποειδές, σκοτώνοντας τον αρχηγό της Γκεστάπο Ράινχαρντ Χέιντριχ. Βέβαια αυτό δεν πήγε πολύ καλά μετά, καθώς σε αντίπεινα οι Ναζί σκότωσαν περίπου 5.000 ανθρώπους. Σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης από την κυβέρνηση τότε του Γιώργου Παπανδρέου και του Πασόκ. Μουσικά, πηγαίνοντας στο iFeelRadio.gr και στην ενότητα μουσικό σαν σήμερα, το 1994, μετά την επανανέωσή τους, οι Eagles πραγματοποιούν την πρώτη τους συναυλία 14 χρόνια μετά την τελευταία στο Burbank της Καλιφόρνια. Η παράσταση κλείνει μετά από δύο encore και με το τραγούδι τους Desperado, το οποίο το βάλαμε στην προηγούμενη εκπομπή, γι' αυτό σήμερα θα ακούσουμε κάτι διαφορετικό από τους αγαπημένους μας αετούς. Την πρώτη τους μεγάλη επιτυχία, το πρώτο single μέσα από τον ντεμπούτο άλμπουμ τους. Αυτό είναι το Take It Easy του 1972, The Eagles.

από το 1972 αυτή είναι η Eagles με τον ντεμπούτο σίγγλ τους με τίτλο Take It Easy. Από τότε ακούστηκε το τι θα επακολουθήσει. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε μουσικά πηγαίνοντας λίγο πιο μπροστά. Στο 1977 να βρούμε τον Roger Hodgson και την παρέα του, τον τραγουδιστή, όχι τον coach. Αυτή είναι η Supertramp και αυτό είναι το Give a Little Beat. Ένα τραγούδι το οποίο μέχρι και σήμερα μας χαρίζει υπέροχες στιγμές. Απολαύστε το.

Αυτή είναι η Supertramp, αυτό είναι το Give a Little Beat από το 1977. Είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι στο Nifil Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, και θα πάμε με το Pad and Day, το βήμα για 2, μέχρι και τις 9. Πάμε να δώσουμε καλησπέρες σε κάθε φίλο και φίλη που επικοινώνησε ή επικοινωνεί μαζί μας μέσω των social media ή φυσικά μέσω του δωματίου επικοινωνίας, ο καλύτερος και πιο ενδεδειγμένος τρόπος και ο πιο γρήγορος με την εκπομπή. Ξεκινώντας λοιπόν από το δωμάτιο επικοινωνίας, να στείλω την αγάπη μου στην Χάγη της Ολλανδίας και στην Εκταρία. Στον ένα και μοναδικό Φέδωνα, ο οποίος και χθες μας χάρισε ακόμη μια υπέροχη εκπομπή του απρόσκλητου επισκέπτη. Στον Nifil Radio, καλησπέρα Φέδωνα μου. Στον Άρη Γιώτη, κάπου εκεί στα κεντρικά του Space Record Shop, είμαι σίγουρος ότι κάνει δουλίτσα και ακούει. Καλησπέρα στο Γιάννη και όλη την όμορφη οικογένεια. Καλησπέρα Γιάννη μου και καλώς ήρθες. Στον καλό μου φίλο τον Γιώργο στην Χαλκίδα, άντε να δούμε Γιώργο. Τώρα με νέο προπονητή πώς θα πάνε τα πράγματα. Καλησπέρα στον Νικόλα τον στρατηγό, τον γείτονά μου, καλησπέρα Νίκο μου. Την καλησπέρα μου στον Στέλιο τον Κεσίσογλου, την πιο βελούδινη φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου. Στον Δημήτρη και τον Κωστή, καλησπέρα στον Μπάμπη και τη Στάσα, στη Λιάνα και τον Χριστόφορο εκεί στο Χαϊδάρι. Την καλησπέρα μου στο μονοπάτι Art Therapy Studio, στην Ιπποκράτου στο 157, σε όλα τα παιδιά εκεί, στην Ελληνό, στη Λουίζα. Και φυσικά, αν θέλετε και εσείς να γιατρέψετε την ψυχή, αλλά να κάνετε και κάτι πάρα πολύ όμορφο για εσάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους. Στον Κωνσταντίνο, την καλησπέρα μου, σε κάθε φίλο που ακούει σιωπηλά. Παιδιά, να πούμε πως οι εκπομπές είναι πάντα πολύ καλύτερες ως συμμετοχική και διαδραστική διαδικασία και όχι να αφήνετε τον παραγωγό στη μοναξιά του, ειδικά εμένα που κάνω μόνος μου εκπομπές. Θα πρέπει γενικά να μου κρατάτε συντροφιά είτε μέσω του δωματίου επικοινωνίας είτε μέσω των social media, να τα λέμε, να σπάει λίγο ο πάγος. Πάντως, μουσικά τον έχουμε σπάσει τον πάγο εδώ και ώρα και θα συνεχίσουμε πολύ δυναμικά. Στο επόμενο ημίωρο έρχονται Stretch, Sex Pistols, The Clash, The Bangles και πολλοί και πολλές ακόμα. Για να κλείσουμε όμως αυτό το ημίωρο, καθώς χρωστάμε ακόμη ένα τραγούδι, θα πάμε μια βόλτα στον Καναδά. Και μιας και κατά κύριο λόγο το ημίωρο μας ήταν 67 το προηγούμενο, εκεί θα κινηθούμε. Πάμε λοιπόν πίσω στο 1969 να βρούμε τους The Guess Who, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν τη μεγαλύτερη τους επιτυχία, These Eyes, ή μήπως είναι το American Human, ποιος ξέρει. Το αφήνω σε εσάς, απολαύστε, σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: I'll be back.
2: Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.

Ρυθμικότατα ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο μας. Αυτή είναι η Stretch από το 1975 από το άλμπουμ τους Elastic και αυτό είναι το Why Did You Do It. Ένα τραγούδι το οποίο το έχουν διασκευάσει ούκο λίγοι και ούκο λίγες. Ένας εξ αυτών και ο δικός μας, ο Νότης Φαγιανάκης, σε μια εκδοχή που τότε είχε κάνει πανικό μέσα από το διπλό άλμπουμ του Ενθύμιον. Συζητάμε εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας διάφορα με τα παιδιά. Μπείτε κι εσείς, να μπείτε κι εσείς στη μεγάλη μας συζήτηση. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο iFeel Radio και από ό,τι φαίνεται το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ο καιρός δεν θα μας τα χαλάσει εκτός αν κινηθούμε στα δυτικά και κάπως στα βορειοδυτικά. Φαίνεται λοιπόν ότι από αύριο αλλά και την Παρασκευή οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς, κυρίως στα ηπειρωτικά και στην νησιωτική χώρα. Βέβαια, τα απογεύματα θα υπάρχουν βροχές και καταιγίδες και μάλιστα με αρκετούς κεραυνούς, αλλά η θερμοκρασία θα είναι υψηλή και πως γενικά το Σαββατοκύριακο, παρότι θα πέσει 1 με 2 βαθμούς, κάπως έτσι ελαφρώς θα δροσίσει, ειδικά το βραδάκι, το σκηνικό θα παραμείνει πάνω κάτω ίδιο. Κυριακή και Δευτέρα, όταν και είναι η αργία του Αγίου Πνεύματος, τα θερμόμετρα θα δείξουν περίπου 29 με 30 βαθμούς. Θα υπάρχει μια μικρή αστάθεια, αλλά από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα θα κινηθούν καλά, δεν θα χρειαστούμε ομπρέλα, θα χρειαστούμε μαγιό να έχουμε μαζί μας για να κάνουμε τις βουτιές μας. Πάντα συντονισμένοι εδώ, στον ένα και μοναδικό iFeel Radio, στον καλύτερο και ποιοτικότερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι ο Γιώργος Πέτρου, είναι η εκπομπή Πάντεντε, Βήμα για Δύο και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. Σαν σήμερα το 1977, οι Sex Pistols κυκλοφορούν στη Μεγάλη Βρετανία το God Save the Queen. Βέβαια, επειδή έτσι ρολάρουν οι Βρετανοί, απαγορεύουν τη μετάδοσή του από όλα τα κρατικά μουμουέ, ενώ οι εργαζόμενοι στα περισσότερα δισκοπολία αρνούνται να το βάλουν στα ράφια. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Πούλησε περισσότερα από 200.000 αντίτυπα μόνο την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του και ανέβηκε μόλις στη δεύτερη θέση των βρετανικών charts. Αν θέλεις κάτι να πάει καλά, απλώς απαγόρευσέ το. Sex Pistols, God Save the Queen από το 1977. Σε πανκ ρυθμούς ξεκινάμε.

Και αφού πιάσαμε το βρετανικό πάγκα, συνεχίσουμε έτσι. Αυτή είναι η The Class, αυτό είναι το Should I Stay or Should I Go. Ένα τραγούδι το οποίο δεν έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 1981, αλλά μια δεκαετία μετά, το 1991, χρησιμοποιήθηκε από την αμερικανική εταιρεία Levi Strauss ως τραγούδι το οποίο έντυσε μια διαφήμισή της και μετά τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Έγινε χαμός. Πάμε μια βόλτα να δούμε τι αλλιέψαμε από το διαδίκτυο, να δούμε τα καλύτερα του ίντερνετ και επιστρέφουμε πάντα εδώ στο Evil Radio. Αντιμέτωποι με έναν τρομερό και φωνικό καύσωνα λοιπόν είναι όλη η Δυτική Ευρώπη. Παρατηρείται ένα τρομερό φαινόμενο όπου στη Δυτική Ευρώπη, όπου συνήθως υπάρχουν πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες, υπάρχει καύσωνας, και στην Ανατολική Ευρώπη, εκεί όπου συνήθως το υδράργυρος είναι πιο ψηλά, είναι πιο χαμηλά σε σχέση με το ότι περιμέναμε. Εντάξει, δεν μιλάμε για την Ελλάδα. Αβίωτη η κατάσταση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως ας πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στην Γαλλία, εκεί όπου στο Λονδίνο, ας πούμε, καταγράφηκε εχθές θερμοκρασία η οποία έφτασε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Έσπασε το ρεκόρ, καθώς η μέση θερμοκρασία το Μάιο, στο Λονδίνο τουλάχιστον, είναι γύρω στους 20 βαθμούς. Κατεγράφηκε η πρώτη μεγάλη φωτιά στην Σκωτία, καθώς υπάρχει εκεί ένα ιδιαίτερο ζήτημα. Αντίστοιχα και στην Γαλλία, αλλά και στην Ισπανία, έχουμε διάφορα προβλήματα από την ζέστη, δυστυχώς και θανάτους. Η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους 30 βαθμούς και ο κόσμος σειραίει κατά χιλιάδες στις παραλίες. Στην Ισπανία, μάλιστα, στο νότο, η θερμοκρασία έχει φτάσει κατά τόπους ακόμη και στους 40 βαθμούς. Ένα πολύ ωραίο το οποίο διάβασα είναι πως στο Ηνωμένο Βασίλειο μόλις το 5% των σπιτιών έχει κλιματισμό, σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με την θερινή περίοδο, κλιματισμό εννοώ για να κρυώνει την ατμόσφαιρα, όχι για να τη ζεσταίνει. Και λέγεται πως έλεγαν ότι έχουν φτιαχτεί, ας πούμε, οι οικίες στο Λονδίνο και στην υπόλοιπη Μεγάλη Βρετανία, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν ένα κλίμα το οποίο πια δεν υπάρχει. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως σίγουρα η Δευτέρα, η οποία ξημέρωσε πριν από 2 μέρες στο Λονδίνο, δεν ήταν και η καλύτερη. The Bangles και Manic Monday. Για τη συνέχεια, ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από το 1986 και το συγκρότημα των The Bangles το έχει ως τη μεγαλύτερη του επιτυχία. Απολαύστε το.

Στο 1993 γυρίσαμε και βρήκαμε τους The Water Boys, οι οποίοι μας επαναφέρουν στην ελληνική μυθολογία. Την είχαν εξετάσει για αρχή με το The Pan Within, και αυτό είναι το Return of Pan, ένα τραγούδι το οποίο πατάει πάνω στις ίδιες συγχορδίες και γενικά έχει παρόμοια μελωδική γραμμή. Οι The Water Boys, οι οποίοι είχαν κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία τότε, ένα τραγούδι που έφτασε μέχρι το νούμερο 10 στα Modern Rock Tracks στο αμερικανικό Billboard και μέχρι το νούμερο 24 στο UK Single Charts. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο iFeel Radio, είμαι ο Γιώργος, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. Έχουμε ακόμη παραπάνω από μια ωρίτσα μουσική να ακούσουμε. Λοιπόν, ξεκινούν και οι πανελλήνιες εξετάσεις και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Αν μάλιστα στις οικογένειές σας υπάρχει κάποιο μέλος το οποίο να συμμετέχει, να πούμε πως πραγματικά παιδιά, ψυχραιμία, είτε έτσι είτε αλλιώς δεν έγινε και τίποτα. Είτε πάμε καλά είτε δεν πάμε καλά, ποτέ δεν ξέρεις σε τι μονοπάτι μπορεί να σε βγάλει η ζωή, και σας το λέω εγώ που δεν έχω καμία σχέση με αυτό το οποίο σπούδασα, δεν το εξασκώ, δεν βιοπορίζομαι από αυτό, μάλιστα είμαι στο άκρος αντίθετο άκρο. Πάντως οι ειδικοί δίνουν κάποιες συμβουλές, ούτως ώστε να βοηθήσετε το μυαλό σας να τρώτε μικρά συχνά γεύματα με υγιεινές τροφές, τα οποία σας επιτρέπουν να έχετε απόδοση χωρίς υπνηλία. Να κοιμάστε τουλάχιστον 7 με 8 ώρες για να αποδίδει ο εγκέφαλός σας. Να πίνετε νερό και χυμούς και όχι ενεργειακά ποτά ή αναψυκτικά, γιατί δημιουργούν υπερένταση στιγμία και μετά πέφτετε. Ενώ να απέχετε από το scrolling στο κινητό τηλέφωνο, καθώς αποσπά την προσοχή και καλωδιώνει διαφορετικά τον εγκέφαλο. Το σημαντικότερο, μην ξενυχτάτε, μην κάνετε κακές σκέψεις, είτε έτσι είτε αλλιώς όλα θα πάνε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εμείς πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι, καλησπέριζοντας την παρέα μας και την Έφη, η οποία ήρθε στην συντροφιά. Καλησπέρα Έφη μου και σε όλη την όμορφη οικογένεια. Πάμε λοιπόν να βρούμε τους πολύ αγαπημένους μας Fleetwood Mac, οι οποίοι το 1982 μέσα από το άλμπουμ τους Mirage, τι αλμπουμάρα πραγματικά, κάπου θα το έχει ο Άρης στο Space Record Shop, μας τραγούδισαν το Gypsy, αφιερωμένο σε όλους και όλες εσάς, και εμείς επιστρέφουμε μετά το σύντομο διαφημιστικό.

0: Μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε.
1: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
2: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio.
1: www.ifeelradio.com.

Steve Miller Band και The Joker από το 1973, το τραγούδι στο οποίο ο Steve Miller και η μπάντα του χρωστούν την δημοσιότητά τους και τη δημοτικότητά τους, καθώς και πριν υπήρχαν και πριν έπαιζαν τραγουδάρες, αλλά σε πολύ πιο ψυχεδελικό ύφος. Το 1973, το διπλό άλμπουμ και live και studio άλμπουμ The Joker σηματοδότησε την στροφή τους σε πιο έτσι southern oriented rock και κάπως έτσι έκαναν και τη μεγάλη τους επιτυχία. Κάπως έτσι και εμείς ξεκινάμε το δεύτερο ημίχρονο, τη δεύτερη μας ώρα, ή αλλιώς το τρίτο ημίωρο αν προτιμάτε, πάντα συντονισμένοι στο Nightly Radio. Είναι το Πάντε Ντε, το Βήμα για Δύο. Είμαι ο Γιώργος Πέτρου και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. Έχουμε ακόμη μια ωρίτσα να ακούσουμε πολλές και ωραίες μουσικές. Ενδεικτικά Barry White, Candy Staton, Temper Trap, The Cure, Leo Sayer, Phil Collins, Tracy Chapman και πόσοι και πόσες ακόμα θα έρθουν στη συντροφιά μας. Να πούμε πως εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας το οποίο έχουμε στο chat.ifilradio.gr βρίσκονται ήδη πολλοί φίλοι και πολλές φίλες και μου κρατούν συντροφιά. Και επίσης να πούμε πως και εσείς μπορείτε να γίνετε μέρος αυτής της ωραίας παρέας πληκτρολογώντας chat.ifilradio.gr. Μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας. Έχει και player, οπότε μπορείτε να τα έχετε όλα ταυτόχρονα, 2-1 το πακετάκι. Λοιπόν, πάντα συντονισμένοι εδώ. Πάντα συντονισμένοι όπως κάθε Τετάρτη τα τελευταία 12 χρόνια στο Πάντε Ντε, το Βήμα για Δύο. Και εμείς είμαστε σε ένα ημίωρο στο οποίο θα ακούσουμε και χορευτικά, θα ακούσουμε και πιο ρομαντικά, θα ακούσουμε και πιο ροκ. Γενικά από όλα έχει ο Μπαξές. Για τη συνέχεια λοιπόν πάμε πίσω στο 1976 ή μπροστά σχετικά με το προηγούμενο τραγούδι. Πάμε να βρούμε τον φοβερό και τρομερό Barry White, ο οποίος τότε κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Let the Music Play. Το ομότιτλο τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία και χάρισε υπέροχες δίσκο στιγμές σε όλα τα dance floors του πλανήτη. Πιστεύω πως το ίδιο θα συμβεί και τώρα, καθώς βλέπω ήδη το πόδι σας να κινείται. Barry White, Let the Music Play. Yeah.

Βρισκόμαστε στο 1976, αυτός είναι ο μοναδικός Barry White, ο οποίος μας τραγουδά Let the Music Play. Σε ίδιους ρυθμούς, σε ίδια BPM πάνω κάτω και σε disco καταστάσεις θα κινηθούμε. Έρχεται η Candy Staton, η οποία μας τραγουδά Young Hearts Run Free, νομίζω η μεγαλύτερη της επιτυχία από την ίδια ακριβώς χρονιά και από το ομώνυμο άλμπουμ της. Απολαύστε το.

Young Hearts Run Free, να το έκανα και το Σαρδάμ μου. Αυτή είναι η Candy Staton από το 1976. Το έχουμε ακούσει σε πολλές εκδοχές, το έχουμε ακούσει σε αντρικές, σε γυναικείες βερσιόν. Αυτή όμως νομίζω είναι η πιο αγαπημένη. Πάμε κινηματογραφικά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Έρχεται thriller, το οποίο σύμφωνα με τους κριτικούς θα ταράξει το είδος. Λοιπόν, πριν μιλήσουμε για την ταινία την οποία θέλω να συζητήσουμε σήμερα, θα μάθουμε τι είναι το Creepypasta. Το Creepypasta είναι ένας θρύλος, είναι οι θρύλοι που προκαλούν τον τρόμο και κοινοποιούνται στο διαδίκτυο. Αποτελούν ουσιαστικά συνώνυμο του τρόμου για περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο ίντερνετ και συχνά είναι σύντομες παραφυσικές ιστορίες που δημιουργούνται από τους χρήστες και έχουν σκοπό να τρομάξουν τους αναγνώστες. Προέρχεται από τις λέξεις creepy και copypasta που μας κάνουν το Creepypasta και επινοήθηκε στο 4chan περίπου το 2007. Εντάξει, καλά όλα αυτά, αλλά γιατί μας τα λες. Τώρα θα μάθουμε τι είναι τα backrooms. Τα backrooms είναι ένα creepypasta, μια φανταστική τοποθεσία που προέρχεται από ένα thread του 4chan περίπου πίσω στο 2019. Είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της οριακής αισθητικής και απεικονίζει μια απέραντη, εξοδιάστατη και ενδεχομένως άπειρη έκταση κενών επαναλαμβανόμενων δωματίων με κυτρινοπούς τοίχους, φθορίζοντα κυτρινοπά φώτα και μοκέτα. Η πρόσβαση σε αυτά περιγράφεται φανταστικά και μπαίνεις από την πραγματικότητα, από μια ανεξήγητη έξοδο από τον κανονικό κόσμο και δεν μπορείς να βγεις. Μάθαμε λοιπόν τα creepypasta, μάθαμε τα backrooms. Έρχεται το Backrooms η ταινία, μια ταινία τρόμου και επιστημονικής φαντασίας σε σκηνοθεσία του YouTuber Kane Parsons και σενάριο του Will Sudik. Η ταινία βασίζεται στην ομώνυμη web σειρά του Parsons στο YouTube και εμπνέεται από τα creepypasta The Backrooms, έναν από τους πιο γνωστούς αστικούς μύθους του σύγχρονου διαδικτύου. Μάλιστα έχει και all-star cast, καθώς πρωταγωνιστεί ο Τσιουέτε Λετζίοφορ, η Ρενάτε Ράινσβε, ο Μαρκ Ντούπλας, ο Φιν Μπένετ, η Λουκίτα Μάξουελ και ο Άβαν Τζόγκια, και έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους μεθαύριο, αύριο για την ελληνική την πραγματικότητα, καθώς εδώ κυκλοφορούν πέμπτες οι νέες ταινίες. Γενικότερα γίνεται ένας χαμός, έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές από τα διάφορα μέσα και στα διάφορα φόρα επίσης αποθεώνεται. Για να δούμε πώς θα πάει, εγώ πάντως σίγουρα θα πάω να το δω σε κάποιο θερινό, το οποίο θα το προβάλλει, ιδίως αν υπάρξει έτσι μια αρκετά βραδινή προβολή. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά, πάμε να βρούμε τους πολύ αγαπημένους μας Temper Trap, πάμε στην Αυστραλία. Indie Rock στιγμές μας έρχονται και Sweet Disposition πίσω στο 2008 πάμε.

The Temper Trap και Sweet Disposition από το 2008, πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, όμως για τη συνέχεια θα πάμε λίγο πιο πίσω να βρούμε τους αγαπημένους μας The Cure από το 1985 και μέσα από το άλμπουμ τους The Head on the Door, το έκτο στούντιο άλμπουμ της τεράστιας αυτής βρετανικής μπάντας. Οι The Cure, οι οποίοι έρχονται στα πλαίσια του Eject Festival 2026 και στην Ελλάδα, θα παίξουν στο ΟΑΚΑ στο Parking 5 στις 15 του Ιουλίου. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας όσο υπάρχουν ακόμα.

Λίγο πριν το ρολόι μας δείξει 8 και 30 πάντα εδώ, συντονισμένοι στο Nifil Radio. Είμαι ο Γιώργος Πέτρου, είναι το Πάντε Ντε, το βήμα για δύο και μαζί θα πάμε μία βόλτα μέχρι τα Κύθυρα, καθώς έρχεται τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και μπορεί να μην είναι αργία για όλους. Οι περισσότεροι όμως το κάνουν το τριμεράκι τους, το κανονίζουν. Και γιατί τα Κύθυρα? Διότι είναι ένα νησί το οποίο νομίζω πως είναι ό,τι πρέπει για μια τέτοια μικρή απόδραση. Μάλιστα, αγκαλιάζει το Αιγαίο, αγκαλιάζει το Ιόνιο και το Κρητικό Πέλαγος. Είναι ένα σταυροδρόμι κάπως θαλασσών και σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Δεν έχει 5.000 και 10.000 τουρίστες κάθε μέρα μπροστά σου. Έχει απλά ησυχία και ωραίες παραλίες. Στα Κύθυρα η θάλασσα είναι δική σου, καθώς δεν θα βρεις πολλές οργανωμένες πλάζ. Μπορεί να πας, ας πούμε, στο Καλαδί, στην πιο εντυπωσιακή παραλία του νησιού, με βότσαλα, με νερά τα οποία αλλάζουν από χρώσεις, με κρυφή παραλία πίσω από μια σπηλιά, ένα είδος εικόνας το οποίο δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Επίσης, μπορείς να πας στη Φυρή Άμμο, στην Κόκκινη Άμμο δηλαδή, με τα πολύχρωμα βότσαλα που έχει κερδίσει το βραβείο Χρυσός Αστερίας για το φυσικό της σκάλος, ή στο Διακόφτη, με λευκή αμμουδιά και ρηχά πράσινα νερά. Απ' την άλλη, αν θέλεις να κάνεις ιστορικό τουρισμό στα Κύθυρα, υπάρχουν αιώνες ιστορίας στριμωγμένη σε πέτρινα σοκάκια, ενετικά κάστρα και βυζαντινές εκκλησίες. Μπορείς να βρεις το κάστρο της χώρας, την Παλαιόχωρα, το Μυλοπόταμο και την Κατοχώρα ή το επιβλητικό σπήλαιο της Αγίας Σοφίας στον Κάλαμο, με το μικρό του εκκλησάκι να εντυπωσιάζει στην επιβλητική του είσοδο. Απ' την άλλη, και για φαγητό θα είναι πολύ ωραία τα πράγματα, ειδικά αν φας φρέσκα ψάρια, παραδοσιακές πίτες και δοκιμάσεις και το μέλι των Κυθύρων, το οποίο δεν λαμβάνει την προσοχή που του αξίζει, αλλά πραγματικά αν σας δοθεί ευκαιρία να φάτε θυμαρίσιο μέλι από τα Κύθυρα, να μην χάσετε την ευκαιρία. Να πάτε στον Αυλέμονα, στο πιο γραφικό παραθαλάσσιο χωριουδάκι του νησιού, η αρχιτεκτονική του παραπέμπει στις Κυκλάδες, ενώ και το γραφικό καψάλι είναι μια εμπειρία από μόνο του. Έχετε προγραμματίσει κάτι για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος? Και αν ναι, πού θα πάτε? Γράψτε μου στο δωμάτιο επικοινωνίας. Εμείς πάντως μουσικά θα πάμε πάλι στα 80's, θα πάμε στο 1981 και θα βρούμε την μπάντα των Tommy Two Tone. Εκεί όπου ο Jim Keller και η παρέα του μας χάρισαν πολύ ωραία τραγούδια, με μεγαλύτερη επιτυχία το 867-5309 Jenny, ένα τραγούδι το οποίο δημιούργησε και ένα viral φαινόμενο της εποχής, δεν υπήρχε βέβαια ο όρος viral, με πολύ κόσμο ο οποίος καλούσε το συγκεκριμένο τηλέφωνο και ζητούσε την Jenny, που να ξέραν τότε οι Tommy Two Tone. 867-5309 Jenny, το απολαμβάνουμε, σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με το ημίωρο του πόνου. Μην πάτε πουθενά.

0: σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

We only play the hits. www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. Best music. I Feel Radio.

πίσω στο 1963, ακριβώς 63 χρόνια πριν, ηχογραφήθηκε πρώτη φορά το συγκεκριμένο τραγούδι You Don't Own Me. Αυτή είναι η Leslie Gore, ένα τραγούδι που έγραψε ο David White, ξέρετε, από τους Dying in the Hopes, και ο John Madara, δύο τρομεροί πραγματικά στιχουργοί και συγγραφείς τραγουδιών που έχουν χαρίσει πολύ μεγάλες επιτυχίες, μία από αυτές και το συγκεκριμένο τραγούδι. Η μεγαλύτερη επιτυχία της Leslie Gore, παρότι το ηχογράφησε όταν ήταν μόλις 17 ετών. Το έχουμε ακούσει σε πολλές εκδοχές, αυτή είναι η αγαπημένη μου. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο iFeel Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. Για περίπου 30 λεπτά ακόμη θα σας κρατήσουμε συντροφιά με τραγούδια τα οποία για αυτό το ημίωρο θα κινούνται σε μπαλαντοειδείς ρυθμούς. Βέβαια από πολλά και διάφορα είδη. Έχουμε και power ballads, έχουμε και πιο soul καταστάσεις. Έχουμε διάφορα να ακούσουμε. Είμαι ο Γιώργος Πέτρου. Εσείς μπορείτε να συντονιστείτε στο iFeelRadio.gr και αν πατήσετε την ένδειξη chat, να μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας, εκεί όπου ήδη βρίσκονται πολλοί φίλοι και πολλές φίλες και μας κρατούν συντροφιά και με την γραφή τους αλλά και με την παρουσία τους. Εσείς φυσικά στείλτε τα μηνύματά σας, εγώ εδώ θα φροντίσω να υπάρχει διάδραση και πάνω απ' όλα προσπαθώ να υπάρχει καλή μουσική. Αυτό βέβαια θα μου το πείτε εσείς, είστε ο τελικός κριτής. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα συγκρότημα, ένα incarnation το οποίο θα δούμε και φέτος στην Ελλάδα, χωρίς βέβαια κανένα original μέλος στην πραγματικότητα. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, σημεία των καιρών. Πάμε να βρούμε τους Foreigner να μας τραγουδούν Waiting for a Girl Like You. Τεράστια επιτυχία από το 1981. Το έχει γράψει ο Mick Jones με τον Lou Gramm στα φωνητικά και θα το απολαύσουμε και φέτος σίγουρα στη συναυλία τους. Δεν ξέρω, θα πατέ.

Συζητάμε εδώ με τα παιδιά στο δωμάτιο επικοινωνίας για τη νέα εκδοχή των Foreigner, ότι είναι έτσι μια tribute band. Βέβαια, εντάξει, έχουν τη δυνατότητα να παίξουν καταπληκτικά τραγούδια, έχουν και τα δικαιώματα, οπότε δεν θα τους κυνηγάει κανείς. Αξίζει τον κόπο αν έτσι κάπως θέλετε να πάτε να τιμήσετε την μουσική των τεράστιων Foreigner. Τεράστιος είναι και ο Leo Sayer, ο οποίος έρχεται στην συντροφιά μας και μας τραγουδά More Than I Can Say. Ένα τραγούδι το οποίο είναι διασκευή φυσικά από την τεράστια επιτυχία που έκαναν οι The Crickets πίσω στο 1959.

Τρομερή φωνή πραγματικά του Λίο Σάγερ, ο οποίος πλέον είναι 78 ετών. Τραγουδά ακόμη, δεν έχει αποσυρθεί, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι τα ίδια τα πράγματα, όπως αντίστοιχα λέγαμε και για τον Λου Γκραμ, τον Foreigner πριν. Το More Than I Can Say πάντως το έχει διασκευάσει καταπληκτικά, από τα 80's έρχεται στο σήμερα εδώ στο Pandede, στο Βήμα για 2. Έρχονται πολλά και διάφορα από το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων τις επόμενες μέρες και για όσους ή όσες επιλέξετε να μείνετε εδώ στην Αττική, αν θέλετε να πάρετε λίγο vibe νησιού ας πούμε, με χώρους και χαμό, τότε μπορείτε να επισκεφτείτε δύο πράγματα τα οποία θα σας προτείνω. Το ένα είναι το Νεπένθε, ένα project το οποίο σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δήμου Αθηναίων επαναπροσδιορίζει την χωριστική εμπειρία με έμφαση στη λεπτομέρεια, την ατμόσφαιρα και τη σύνδεση με το χώρο. Έρχεται αύριο 28 Μαΐου από τις 5.30 έως και τις 11 στην πλατεία Κοραή και ουσιαστικά ο παλμός της house μουσικής θα απλωθεί ανάμεσα στα εμβληματικά κτίρια της περιοχής, ισορροπώντας ανάμεσα στο σύγχρονο clubbing και στην αρχιτεκτονική μνήμη της πόλης. Απ' την άλλη θα μιλήσουμε για ένα άλλο ραδιόφωνο, αλλά εδώ δεν χωράνε οπαδικά. Κλείνουν 26 χρόνια που ο Μιχάλης Σαουσόπουλος ταράζει τις ημέρες και τις νύχτες μας με τον Athens DJ 95,2 και το γιορτάζει και αυτός. Αυτό το Σάββατο στις 30 του μήνα και στα πλαίσια του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων στην πλατεία των Αγίων Ασωμάτων από τις 7 έως τις 11. Θα είναι εκεί με ένα DJ set το οποίο έρχεται για να ανεβάσει τους παλμούς και να δώσει ρυθμό στη νύχτα. Δεν λέω τόσο για τον σταθμό, αλλά έτσι για να τιμήσετε τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο, ο οποίος νομίζω είναι η πιο αναγνωρίσιμη φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου και το πιο αναγνωρίσιμο μαλλί, θα πω εγώ, αν μου επιτρέπετε, και κρατιέται ακόμα αγέραστος και αγέροχος. Μπορείτε να επισκεφτείτε το Σάββατο από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ την πλατεία των Αγίων Ασωμάτων. Λοιπόν, εμείς πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Τρία τραγούδια ακόμη θέλω να τα ακούσουμε ολόκληρα και τα τρία. Το πρώτο μας έρχεται από τον πολύ αγαπημένο μας Phil Collins και μέσα από τον Bad Sirius Lee του 1989 είναι το I Wish It Would Rain Down.

λέει ο Φέδωνας και έχει απόλυτο δίκιο, όπως στην κιθάρα είναι ο αυτοπροσώπος, ο Eric Clapton, ο Mr. Slow Hands, ο οποίος πραγματικά χαρίζει απίστευτη κιθαριστική μαγεία μέσα στο I Wish It Would Rain Down του Phil Collins, ένα πραγματικά μοναδικό τραγούδι. Να καλησπέρισω στην παρέα μας και την αγαπημένη μου φίλη την Μπετίνα και το Γρηγόρη και τη Δανάη, τη Χριστίνα, το Δημήτρη από την πανέμορφη Βιέννη. Εσείς Μπετίνα, τι καιρό έχετε? Έχετε καύσωνα ή έχετε κανονικές θερμοκρασίες? Λοιπόν, μπήκες πάνω στην ώρα σου, γράφω στο δωμάτιο επικοινωνίας, καθώς το επόμενο τραγούδι ξέρω ότι σου αρέσει πάρα πάρα πολύ, έτσι να στο αφιερώσω μιας και ήρθες στη συντροφιά. Tracy Chapman, η οποία το 1988 μας χάρισε το Baby Can I Hold You, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της δισκογραφίας της μοναδικής αυτής καλλιτέχνηδας. Το απολαμβάνουμε και επιστρέφουμε για την αποφώνηση και το φινάλε.

με το βραδάκι σιγά σιγά να απλώνεται και εδώ στην Αθήνα αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το δικό μας το ημισφαίριο και με την Ευρωπαϊκή την Ήπειρο. Και το λέω αυτό καθώς έχουμε πολλούς φίλους και πολλές φίλες από κάθε γωνιά της Ευρώπης εδώ στη συντροφιά μας. Φτάνει σιγά σιγά η στιγμή να σας αφήσω και για απόψε. Για τις προηγούμενες δύο ώρες πίσω από το μικρόφωνο αλλά και στις μουσικές επιλογές ήταν ο Γιώργος Πέτρου με την εκπομπή Πάντε Ντε, Βήμα για Δύο. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα και εκεί την επόμενη Τετάρτη θα υποδεχθούμε το καλοκαίρι με μια εκπομπή άκρος ανεβαστική με ωραίες μπιτάτες αλλά και ροκάτες μελωδίες οι οποίες θα είναι και πολύ γνωστές αλλά και πάρα πολύ έτσι αγαπημένες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί και απόψε κατά δεκάδες με συντροφεύσατε στο μουσικό αυτό ταξίδι, δεν με αφήσατε με τη ζέστη μόνο μου. Να σας ευχηθώ να έχετε υπέροχο τριήμερο, αν κάνετε τριήμερο, διήμερο αν δεν κάνετε τριήμερο, να περάσετε υπέροχες και μοναδικές στιγμές ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, όπου και αν πάτε, είτε μείνετε στο σαλόνι στον καναπέ σας με το air condition, είτε πάτε απλά για ένα μπανάκι, είτε πάτε δεν ξέρω το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής σας, το πιο μακρινό. Όπως και να έχει πάντως, να περάσετε όπως πραγματικά εσείς θέλετε, αλλά πάνω απ' όλα να έχετε λίγο το νου σας, διότι και ζέστες θα έχει και κεραυνούς θα έχει, τα πάντα γενικότερα θα έχει αυτό το τριημεράκι που έρχεται. Να πούμε ότι ο Βασίλης με το Music Passport δεν θα είναι κοντά μας απόψε λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Θα επανέλθει και αυτός την επόμενη Τετάρτη στις 9 η ώρα ακριβώς. Οπότε αμέσως μετά από την εκπομπή μας θα αναλάβει το υπέροχο playlist του σταθμού μας να σας διασκεδάσει. Πώς θα κλείσουμε? Θα κλείσουμε με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι γυρίζοντας πίσω στο 1998. Πάμε λοιπόν να βρούμε τους Goo Goo Dolls οι οποίοι μέσα από το Dizzy Up The Girls μας χάρισαν το Iris, ένα τραγούδι το οποίο με τη σειρά του και αυτό τους χάρισε την αιωνιότητα καθώς ποτέ μα ποτέ δεν θα σταματήσει να ακούγεται, είναι μία από τις ωραιότερες power ballads που έχουν γραφτεί ποτέ. John Resnick λοιπόν στην κιθάρα και στα φωνητικά, Goo Goo Dolls, Iris και κάπως έτσι κλείνουμε την απόψινή ραδιοφωνική συνάντησή μας. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε με τις ζέστες, κάντε βουτιές και τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά!

0: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
1: Best music. I Feel Radio.
0: Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio. You know, I've been trying to get it through this thick skull of mine that sometimes your nightmare turns into your dream.

0: www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 10.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Okay, Eddie. This one's for you.

0: κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 12.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

0: κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 2.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. Nightfield Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.